0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Yeah. Hey, it's a mean commenter. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τρίτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται. Αντοχή που μένει.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σουπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλό. Κέρι. Στο Full
3: Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη. Και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες
9: χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες
11: και μας αρέσει.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 8. Και με καλοκαιρινή διάθεση θα την περάσουμε από ό,τι φαίνεται αυτή την εβδομάδα και με ανεβασμένες θερμοκρασίες. Θα τα δούμε φυσικά όλα αναλυτικά στην πρόγνωση του καιρού. Προς το παρόν, ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα λοιπόν, πανέτοιμη να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026. Πάει παιδιά και αυτός ο μήνας,
1: το φάγαμε.
0: 180η ημέρα του έτους, να τον είδαμε στις 6:03 λεπτά, ενώ στις 8:53 έρχεται η ειδήση του ηλίου. Διεθνής ημέρα των τροπικών. Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού. Παγκόσμια ημέρα της σκληροδερμίας. Γιορτή του κρασιού στην πόλη Χάρα της βορειοδυτικής Ισπανίας προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Πέτρου.
1: Γιορτή του κρασιού έχουμε και στις Δαφνές, βέβαια, να ξέρετε, 2 εβδομάδες.
0: Εκεί όμως περιλαμβάνει διαγωνισμούς εινοποσίας και εινομαχίες μεταξύ των κορυβαντιών των εορταστών. Τι λες τώρα. Εθνική εορτή στις Σεϊχέλες, παιδιά. Πάμε για τρέλες. Τιμάται η επέτειος ανεξαρτησίας της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα των Βετεράνων στην Ολλανδία. Ημέρα των Εφευρετών στη Ρωσία. Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα των Ναυπηγών στη Ρωσία. Και ημέρα της Αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ρωσία επίσης. Στο ορτολόγιο πηγαίνοντας, Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πετρούλα, ο Σουλτάν. Πετρίνα, Παύλος, Πολ, Πολίνα, Παυλίνα, Παυλιανή, Πάολα. Χρόνια σας πολλά σε όλους που σήμερα γιορτάζετε και σε εσάς που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους λόγους για να γιορτάσετε τη σημερινή ημέρα. Καζαμίας.
1: Λοιπόν, ο Καζαμίας μας λέει ότι αύριο έχουμε πανσέλινο και με αφορμή την πανσέλινο θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια σε όλη την Ελλάδα. Ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται, λέει ο άλλος. Και πάμε και στον τρίτο που λέει καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας και νοτιάδες. Σεισμική δόνηση σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν θέλουμε. Κυβερνητική κρίση στη Γαλλία με απεργίες και συγκρούσεις. Στη Γαλλία έχουν καύσωνα, πεθαίνουν άνθρωποι.
0: Έχουν πραγματικά ξεφύγει θερμοκρασίες εκεί.
1: Παιδιά, στην Ευρώπη αυτό το κύμα καύσωνα, 1.300 νεκρούς, έτσι και αντιλαμβάνεστε.
0: Μιλάμε, εντάξει, έχουν ξεφύγει η κατάσταση τελείως. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: είμαστε, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Το μενού της ημέρας έχει κατακλειστεί από γάμο Αθηνά Οικονομάκου Μπρούνο Τσερέλα.
0: Αχ, παιδιά.
1: Είδαμε.
0: Αχ, παιδιά.
1: Pre-wedding party. Είδαμε after wedding party. Είδαμε και το γάμο.
0: During wedding party.
1: Πραγματικά δηλαδή δεν έχω λόγια. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο το.

0: το κομμάτι γάμος Αθηνά Οικονομάκου, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Θα πάμε μέχρι τη Ρώμη, διότι είχαμε μια επαιτειακή παρέλαση με χιλιάδες μηχανές Vespa, οι οποίες έκαναν έτσι, μια παρέλαση για τα 80 χρόνια του θρυλικού σκούτερ, και τα πλάνα είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Ναι.
0: Θα σας μεταφέρουμε εμείς την εικόνα και εσείς θα την αναζητήσετε. Για τη συνέχεια έχω να σας πάω σε Καύσωνα, ο οποίος θα δούμε τι ακριβώς κάνει σε όλη την Ευρώπη και πότε αναμένεται να έρθει στη δικιά μας έτσι, την χώρα. Εμείς εδώ από σήμερα ξεκινάμε και αέριδες και είχαμε και πολλές φωτιές στο Σαββατοκύριακο και θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω να σου πω ότι έχω και τους... ρε παιδί μου, εμείς εδώ είναι λογικό να μας αρέσουν τα σουβλάκια, αλλά έχω τους αρχαίους και θα σου πω από πού προέρχονται, τρώγανε και αυτοί σουβλάκια.
1: Σουβλάκια ή γύρω.
0: Σουβλάκια.
1: Α, σουβλάκια, καλαμάκια εννοείς.
0: Να τα πάλι.
1: Να τα.
0: Ώρα μηδέν. Σουβλάκια, καλαμάκια, άντε βγάλτε άκρη.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Με το καλαμάκι πίνουν το φραπέ.
1: Να συνεννοηθούμε, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Θα
1: συνεννοηθούμε σε λίγο επί του θέματος, παιδιά. Θα τα διαλευκάνουμε όλα.
0: Λοιπόν, έχω παιδιά την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία... Ξέρετε ότι κάνει τρομερά πράγματα, τώρα διαβάζει και διάφορα πράγματα που είναι από το παρελθόν, θα σας τα πω αναλυτικά. Θα πάμε λίγο να δούμε τις 18 πόλεις με τους περισσότερους Έλληνες στον κόσμο.
1: Ωραίο αυτό.
0: Θα πάμε λίγο να δούμε συνέντευξη φοβερή που έδωσε ο Γιάννης Αντιτοκούμπο. Και κάθε φορά που μιλάει αυτό παιδί δεν δίνει και ένα μάθημα ζωής.
1: Πάντα.
0: Κάπως έτσι και τώρα. Θα πάμε λίγο να σας πω θέματα τουρισμού για το νησί μας, διότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ στην τοπική εφημερίδα που λέει ότι υπάρχουν πολλά άδεια κρεβάτια για Ιούλιο και Αύγουστο στα ξενοδοχεία.
1: Τυχαίο δεν νομίζω.
0: Και θα δούμε πού ποντάρουν οι ξενοδόχοι αλλά και πού οφείλονται οι άδειες κλίνες. Διότι έχουμε και ένα μουντιάλ σε εξέλιξη όπως αντιλαμβάνεσαι και είναι πολλοί οι λόγοι. Για τη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε μία δωρεά στις ένοπλες δυνάμεις που έγινε, από ποιον και τι ήταν αυτό που δωρήσανε.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Υπάρχει ένα σαδιστικό κύκλωμα.
1: Οπα.
0: Το 764. Τέλος πάντων, θα σας πω λίγο κάποια πράγματα. Όχι για κανένα άλλο λόγο, απλά επειδή... Το ένα μέλος αυτού του κυκλώματος είχε έδρα εδώ στην Κρήτη.
1: Να τα.
0: Και το κύκλωμα αποτελείται από 17 από ανήλικους.
1: Α,
0: δεν ξέρω, βέβαια.
1: Είναι
0: εξωπραγματικό όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι εξωπραγματικό. Τέλος πάντων, θα το δούμε λίγο στη συνέχεια. Έχω να σας πάω σε... Τι άλλο έχω... θα πάμε λίγο να δούμε τους επιστήμονες οι οποίοι μας αναλύουν τι θα έτρωγαν οι εξωγήινοι.
1: Οπα.
0: Αν ερχόταν αύριο στη γη.
1: Πολύ καλό.
0: Γιατί ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να έχεις κάτι να τους φιλέψεις, κατάλαβες. Εγώ θέλω να σε ενημερώσω.
1: Κάνα ντολμαδάκι, κάτι. Θα το φτιάξουμε, παιδιά. Θα φτιάξουμε μενού εξωγήινου.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στο Harry Styles, ο οποίος λόγω του καύσωνα έχει μια άτυχη στιγμή πάνω στη σκηνή. Έχω την Σάκαρη, η οποία
1: ετοιμάζεται για γάμο.
0: Ετοιμάζεται για γάμο και
1: βέβαια
0: μας μιλάει λίγο για το σόι που πρόκειται να...
1: Να καλέσει.
0: Να, όχι, για το σόι που πρόκειται να παντρευτεί τέλος πάντων. Θα πάμε να δούμε γιατί οι Γάλλοι βάφουν τα τζάμια τους με κυμολία στο φωνικό αυτό καύσωνα και τι είναι αυτό το κόλπο που δοκιμάζουν. Θα πάμε να δούμε ποια είναι τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που... Κοίτα, μισό λεπτό.
1: Των ανθρώπων.
0: Τέλος πάντων, ναι, που πίνουν σκέτο καφέ. Θα πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά έχουν. Που νομίζω πλέον ότι οι περισσότεροι πίνουν σκέτο καφέ. Θα πάμε λίγο Βενεζουέλα να δούμε πώς τα κινητά προειδοποίησαν για τους σεισμούς και έσωσαν κάποιες ζωές τουλάχιστον. Γιατί είναι και χιλιάδες ζωές που μάλλον χάθηκαν.
1: Είναι πάρα πολλές ζωές που χάθηκαν.
0: Και θα πάμε λίγο να δούμε και την ορκομοσία των πρώτων φανταρίνων.
1: Α, γυναίκες φαντάρι.
0: Γυναίκες, ναι, είναι
1: στην Ελλάδα.
0: Που είχαν μπει πριν από λίγο καιρό και τώρα ορκίστηκαν.
1: Πέρασε
0: το 40ήμερο και ορκίστηκαν.
1: Τι ωραίο.
0: Και θα πάμε να δούμε και πόσες από αυτές που μπήκανε ορκίστηκαν και πόσες έφυγαν.
1: Γιατί είχαμε και αποχωρήσεις.
0: Βέβαια.
1: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Kiss 961.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Βούλα, πώς είσαι, καλημέρα, καλά είμαστε,
1: καλά, εσύ? Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Μια καλά χαρά και εγώ.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα, αποχαιρετάμε το μήνα, παιδιά. Είναι 30 ή 31?
1: Είναι 30.
0: Ιούνιος, 30, ναι. Άρα η αυριανή είναι τελευταία.
1: Έφυγε στο έτσι, ρε παιδιά. Αυτό
2: πραγματικά
1: έτσι,
2: ήταν, παιδιά, πολύ γρήγορο.
0: Μέχρι να πει Ιούνιο είχε μπει ο Ιούλιο.
1: Άστα.
0: Κίνηση έχουμε σήμερα.
1: Τι να κάνουμε. Κίνηση έχουμε. Όχι υπερβολές, αλλά εντάξει. Έχει αρκετά αυξημένη είναι στον κόμπο Αλικαρνασσού. Εκεί προς Αλικαρνασσό γενικά. Mm. Χαμηλά αντιστάσεως και χαμηλά στην Καζαντζίδη προς και Ικάρου. Κατά τα άλλα είναι πιο χαλαρά. Λίγο στην Ιωνία. Στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, το ρεύμα προς Άγιο Γιάννη Χωστό είναι λίγο αυξημένη. Κατά τα άλλα μια χαρά.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Αυτά. Εφημερεύει το Βενιζέλιο, η Λαϊκή είναι στα Καμίνια. Για Κάντια ταξίδι 8-10-361-362, στο Πενταψήφιο 18-300 και στην εφαρμογή Κάντια ταξίδι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα. Επίσης, επίσης.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Dream, λοιπόν, εδώ είμαστε 27 λεπτά μετά τις 8. Λαβύρινθος στην παρέα μας και σήμερα. Ένας υπέροχος χώρος έτοιμος να υποδεχθεί κάθε σας εκδήλωση. Είτε είναι γάμος, βάπτιση, εταιρικό, αραβόνα ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση. Στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Μας περιμένει σε μια τεράστια αίθουσα που διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των καλεσμένων σας. Ό,τι πιο σύγχρονο σε τεχνολογία ήχου, βίντεο, οθονών κτλ. Όλα θα τα βρείτε εκεί για να μπορέσετε να κάνετε ένα απόλυτα σύγχρονο event. Ένα εξαιρετικό φαγητό και μια τρομερή εξυπηρέτηση επίσης σας περιμένουν. 28 17 43 5 45 καλείτε για να δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες, να ρωτήσετε για τα μενού και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μάθετε. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι να ξεκινήσουμε? Έχουμε ένα σοβαρό θέμα το οποίο συζητάμε εκτός αέρα τώρα με την Εβίτα, που αφορά τα μικρά παιδιά και ειδικά εμάς τους γονείς.
1: Λοιπόν, πραγματικά έχω πάθει σοκ, γιατί μερικές φορές λες από πού ξεκινά και πού καταλήγει. Λοιπόν, ένας 15χρονος Αμερικανός, ο οποίος ζει στο Τέξας, ίδρυσε ένα κύκλωμα.
0: Μπράβο.
1: Ένα δίκτυο, το οποίο έχει σαν κωδική ονομασία Brand 764 ή Felix, που είναι το δικό του ψευδώνυμο. Ξεκίνησε, λέει, από Discord servers και εξελίχθηκε σε κέντρο στρατολόγησης για hacking, swatting, το οποίο δεν ξέρω τι είναι, sextortion, ενώ σήμερα, λέει, εντάσσεται στο ευρύτερο com networking. Το παιδί αυτό έχει, ο 15χρονος, έτσι, έχει καταφέρει να έχει σε όλο τον κόσμο μέλη
0: δικά
1: του κυκλώματός του, ναι. Ένα από τα, δύο από τα μέλη τα οποία
0: δραστηριοποιούνται σε αυτό το κύκλωμα.
1: Ναι, είναι στο, ένας ήταν στο Ηράκλειο, στο Γάζι συγκεκριμένα, και ο άλλος κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά έχουν συλληφθεί σε συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ελλάδος αλλά και των Αμερικανικών αρχών, οι οποίοι προφανώς και τους υπέδειξαν. Η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος είναι από το 2021. Αν έχει το Θεό,
0: και μία πενταετία που δρά.
1: Είναι ιδιαίτερα μεθοδικές οι κινήσεις τους. Λέει ότι δεν έχει, λέει, κλασική ιεράρχηση, αλλά είναι, λέει, αποκεντρωμένο υβριδικό δίκτυο με πολλές αυτόνομες υποομάδες και απομιμητές. Οι μέθοδοι δράσης είναι, λέει, ιδιαίτερα μεθοδικές και εξαιρετικά σκληρές. Στοχεύουν κυρίως σε παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, κορίτσια, ΛΟΑΤΚΙ, άτομα, παιδιά με ψυχικά προβλήματα. Η επαφή γίνεται μέσω, εδώ πέρα θα ήθελα να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, Discord, Telegram, Snapchat, Instagram, TikTok και online παιχνιδιών όπως Roblox και Minecraft.
0: Δηλαδή, και μέσω social media.
1: Και μέσω των παιχνιδιών.
0: Των παιχνιδιών Roblox, που το συχαίνα την ψυχή μου μόλις το ακούω το όνομα, μόνο
1: και Minecraft. Εκεί, δηλαδή, ναι, που το παιδί παίζει online με κάποιους άλλους που θεωρεί ότι είναι συνομήλικοι του, φίλοι του ή οτιδήποτε.
0: Μπράβο, γιατί είναι
1: ξεκινάει
0: φίλοι.
1: Το κομμάτι εξαπάτησης, διότι χρησιμοποιούν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής. Δηλαδή, love bombing, ψεύτικη φιλία ή ερωτικό ενδιαφέρον. Μόλις κερδίσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών και αποκτήσουν το πρώτο υλικό, ξεκινάει ο εκβιασμός. Απαιτούν, λοιπόν, όλο και πιο ακραίο περιεχόμενο, γυμνές φωτογραφίες, βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης, βίντεο αυτοτραυματισμών, συχνά με χαραγμένο το username του δράστη, βία κατά των ζώων ή των ανθρώπων, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις οθούν τα θύματα και σε αυτοκτονία.
0: Ακτώρα.
1: Το υλικό, λέει, μοιράζεται σε κλειστά groups. Όσο πιο σκληρό είναι το περιεχόμενο που αποσπά ένα μέλος, τόσο υψηλότερο στάτους αποκτάει μέσα στην ομάδα.
0: Δηλαδή, είναι θέμα γοήτρου μετά, δεν είναι οικονομικά τα κίνητρα μόνο.
1: Υπάρχουν, λέει, όχι, περίμενε, είναι και οικονομικά σε κάποιες περιπτώσεις, διότι το μοιράζουν στο, πώς λέγεται αυτό, στο dark web.
0: Να τα.
1: Εκεί το πουλάνε, στο dark web, αναλόγως το υλικό που έχουν συλλέξει, το πουλάνε στο dark web και παίρνουν και χρήματα. Δηλαδή, υπάρχει και οικονομικό όφελος. Αλλά κυρίως το κίνητρο είναι ο σαδισμός. Παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για 17χρονους, 15χρονους που έχουν σαδιστικά κίνητρα? Πού τα έμαθαν αυτά?
0: Ναι.
1: Πού έμαθαν για το σαδισμό σε αυτή την ηλικία?
0: 15 χρονών και να είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα είναι 20 ο εγκέφαλος, γιατί 15 ξεκίνησε.
0: Ωραία, το 15 έως τα 20.
1: Παιδιά,
0: και 20,
1: δηλαδή,
0: που είναι.
1: Αντιλαμβάνεστε για τι κατάσταση μιλάμε.
0: Πρέπει να έχουμε, παιδιά, τον απόλυτο έλεγχο.
1: Αίσθηση ισχύει.
0: Θέλετε στάτους να μαζέψουμε υπογραφές να καταστραφεί αυτό το Roblox, γιατί εγώ δεν μπορώ καθόλου.
1: Και
0: αν οι γονείς
1: 255
0: είναι 61, όσοι υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μαζέψουμε υπογραφές για να κινηθούμε.
1: Τα κίνητρα, λέει, δεν είναι καθαρά ιδεολογικό δίκτυο, αν και έχει κάποιες υποομάδες οι οποίες έχουν και ναζί ή σατανιστικές επιρροές. Κατά κύριο λόγο, λοιπόν, τα κίνητρα είναι κίνητρα γοήτρου.
0: Ναι.
1: Έτσι, καθαρά δηλαδή, γοήτρου, δηλαδή. Αίσθηση στάτους και ισχύος, ας πούμε. Mm. Αυτό το σαδισμό που δεν τον καταλαβαίνω σε αυτή την ηλικία, πραγματικά δυσκολεύομαι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και φυσικά ένα οικονομικό κίνητρο όταν γίνεται. Δηλαδή, πείτε μου, πώς τα 15χρονα έχουν μάθει για τον Dark Web που κόντεψε αυτό στο 40 για να το μάθω. Δηλαδή, πείτε μου λίγο.
0: Έχουν εξελιχθεί, είναι εξελιγμένα μοντέλα
1: επί τα πάντα. Δεν ξέρω, μα είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Τέλος
1: πάντων, επειδή λοιπόν όλα αυτά μπορούν να συμβαίνουν κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι σου και να μην τα παίρνει χαμπάρι.
0: Αυτό είναι το βασικότερο. Μπορεί να γίνονται
1: ξέρω,
0: μέσα στο σπίτι μας και να μην το καταλαβαίνουμε.
1: Αν αυτή η μανούλα ήξερε τι έκανε το παιδί της στον υπολογιστή του.
0: Ακριβώς.
1: Και πάει μια ωραία πρωία, σου χτυπάνε το κουδούνι και έρχονται και στο παίρνουν και λες από πού μου ήρθε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μιλάμε για το παιδί που συνελήφθη. Που ήταν ένας
1: στο γάζι, έτσι, εδώ δίπλα.
0: Ένας από τους εγκέφαλους.
1: Στην Ελλάδα υπήρχαν δύο άτομα που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κύκλωμα. Mm. Ένα παιδί ήταν από το Ηράκλειο και ένα από τη Βόρειο Ελλάδα.
0: Ορίστε.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια. Πού οδεύουμε ως κοινωνία, δεν ξέρω. Πάντως πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μεγάλη, τεράστια, όχι απλά μεγάλη. 8:33 η ώρα εδώ στο Κις. Θα πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα, παιδιά. Έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες,
1: Και ο αέρας μαζί με τις θερμοκρασίες.
0: Θα τα μάθουμε επιστρέφοντας.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι, το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται, μηχανικάρα μου, είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε, όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC.
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτοι στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Κοσμοτροφής 961. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο καιρό, θέλω να σας πω να μπείτε αμέσως τώρα στο Instagram, κάντε και εσείς share.
2: Να δείτε τον εξωγήινο.
1: Το νέο story που ανέβηκε μόλις. Διότι είπαμε ότι έχουμε αργότερα θέμα. Τι θα έτρωγαν οι εξωγήινοι αν ερχόταν σήμερα στη γη. Και εμείς τους έχουμε κάνει τραπέζι.
2: Παιδιά,
1: σε αυτό το Instagram.
2: Εμείς κάναμε τραπέζι τους εξωγήινους και τους καταστρέψαμε. Δηλαδή τους πήραμε για να τους εξοντώσουμε.
1: Αυτό.
2: Δεν κάνει να τρώνε τέτοια πράγματα οι εξωγήινοι. Όχι βέβαια.
1: Κρίμα. Δείτε, μπείτε να δείτε στα story. Θα ανέβηκε στο Kiss FM σε
2: παιδιά,
1: λίγο.
2: Θα σας πω τώρα τι πρέπει να τρώνε.
1: Τους εξωγήινους.
2: Θα σας πω εμείς τι θα έπρεπε να τρώνε και τι τους ταΐζουμε εμείς. Εμείς
1: θέλω να τους βγάλουμε καπάκι πριν πατήσουν το πόδι στη γη.
2: Μόλις σκοτώσαμε κάτι εξωγήινους. Δηλαδή δεν φτάνει που σκοτώνουν τα λούδια, τώρα σκοτώσα και τους εξωγήινους με αυτή τη διατροφή.
1: Ορίστε. Πάμε στον καιρό να δούμε τι γίνεται.
2: Λοιπόν, για σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου και 30 τις μεσημεριανές ώρες. Αλλά μεγάλη προσοχή, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμοι τις μεσημεριανές ώρες θα πνέουν. Λίγο προς το βραδάκι πέφτουν στα 4 μποφόρ, ηλιοφάνεια, όλα καλά κατά τα άλλα, προσοχή λίγο στους ανέμους. Νομίζω όμως ότι είμαστε στην κίτρινη ζώνη στην Αγίου μου, δεν είμαστε στην πορτοκαλί. Νομίζω ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα.
1: Σε ελπίσουμε να μην πάμε στην πορτοκαλί και την κόκκινη.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, στο νότο, όσοι είστε κάτω, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Θέλω να σου πω ότι βλέπω ένα ωραίο 37.
1: Μπανάκι, θάλασσα.
2: Μπανάκι μόνο.
1: Μονόδρομος.
2: 4 μποφόρ δυτική άνεμη, ηλιοφάνεια, μέτρη δραστηριότητα στα κουνούπια. Συνεχίζω με Άγιο Νικόλαο, όπου στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία δεν θα είναι έτσι τόσο υψηλή. Θα φτάσει εκεί γύρω τους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε την τηλιακάδα μας εννοείται. Θα πνέουν όμως 5 μποφόρ άνεμη δυτική σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι οποίοι άνεμοι διώχνουν τουλάχιστον το κουνούπι. Τις βραδινές ώρες βέβαια κάνει την εμφάνισή του, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Πηγαίνοντας προς την Ιεράπετρα, 34, 36.
1: Να τα.
2: Αχ, Παναγιά μου, παιδιά, πολύ ζέστη. 35 με 36 βαθμοί Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες, με 2 μποφόρ ανατολικούς ανέμους. Δηλαδή, πιο ιδανικές θερμοκρασίες για μπάνιο δεν υπήρχαν. Μεγάλη προσοχή, τουλάχιστον η Ιεράπετρα δεν θα έχει αέρα. Στη Σιτία, έχουμε πολύ αέρα, 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Και στη Σιτία έχουμε και το φαινόμενο που η δράτη γύρω δείχνει 30, αλλά το real feeling είναι 33.
1: Να τα.
2: Συνεχίζουμε με το Ρεθυμνάκι, το οποίο έχει 28 βαθμούς Κελσίου, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και 3 μποφόρ βόρειους ανέμους, ηλιοφάνεια με μικρές έτσι νεφώσεις που θα δούμε στον ουρανό. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου στα Χανιά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Πάμε να δούμε λίγο και τις θερμοκρασίες μας. Στην πόλη του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στο Τιμπάκι είμαστε ήδη στους 27. Και στην Σαντορίνη είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: 26 και η Αθήνα. Ηλιοφάνεια φυσικά σε όλη τη χώρα. 23 η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα. 24 οι Σέρες. 29 τα Ιωάννα και η Άρτα. 26 η Πάτρα. 29 και τα Κύθυρα. 28 η Κώση Σάμος. 26 η Χίος. Με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πάω η Γερμανία, όπου αυτή την ώρα στο Μόναχο. Θέλω να σας πω ότι σε πολλές περιοχές της Γερμανίας βρέχει, έτσι. Συγκεκριμένα στο Μόναχο δεν βρέχει, αλλά έχει αρκετή συννεφιά, με τον υδράργυρο στους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Δεν θα σε πάω στους εξωγήινους, θα σε πάω λίγο στο.
0: Στους εσωγήινους να με πας πρώτα, να δούμε τι κάνουν.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά μερικές φορές πιστεύω ότι είμαστε χειρότεροι από τους εξωγήινους. Τις τελευταίες μέρες μέσα στο Σαββατοκυριακό έσκασε και ένα άλλο θέμα.
0: Οπα.
1: Ότι σε πολύ γνωστή πλατφόρμα που πουλάς μεταχειρισμένα ρούχα και γενικότερα μεταχειρισμένα είδη τέλος πάντων, υπάρχουν αγγελίες που πουλάνε παιδιά.
0: Μεταχειρισμένα καινούρια. Πόσο χρονό.
1: Είναι τραγικό.
0: Ξέρω πολλούς γονείς που θέλουν να τα πουλήσουν.
1: Διαφόρων ηλικιών. Παιδιά, μιλάμε τώρα, εντάξει, εμείς γελάμε, αλλά είναι τραγικό το γεγονός ότι σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία διαφημίζεται στην τηλεόραση, ας πούμε.
0: Νάτα.
1: Έτσι. Και η οποία πολλοί κόσμος μπαίνει στη διαδικασία και ψάχνει διάφορα πράγματα από εκεί, ξέρω εγώ, να πουλάνε παιδιά. Και τύπου, ξέρω εγώ, να λέει. Κανονικά. Ηλικία, βάρος. 9.000 δολάρια, 30.000 δολάρια, 35.000 δολάρια, ξέρω εγώ.
0: Άκου τώρα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι είναι τραγικό. Προφανώς και έχει να κάνει με τις δικλείδες ασφαλείας.
0: Μήπως είναι χιουμοριστικές.
1: Όχι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Δυστυχώς δεν ήταν χιουμοριστικές. Δυστυχώς. Έχει να κάνει με τις δικλείδες ασφαλείας του συγκεκριμένου site, γιατί ο καθένας κάνει ένα λογαριασμό και μπορεί σε αυτό το λογαριασμό να.
0: Να πουλήσει ό,τι θέλει, από ό,τι φαίνεται. Ξεκάθαρα πια.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω, το ό,τι θέλει είναι τόσο σχετικό. Δηλαδή, ναι, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Μερικές φορές ξεφεύγουν τα πράγματα από το πουθενά. Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά σε τι εποχή ζούμε.
0: Καλά, ξέρετε να πούμε.
1: Εντάξει, εννοείται ότι έχει.
0: Όσοι τα ανακάλυψαν, φυσικά άρχισαν να κάνουν καταγγελίες και τα λοιπά. Οπότε
1: ναι, και εννοείται ότι και πάρα πολλοί διέσβησαν τους λογαριασμούς τους, έτσι.
0: Λογικότατο. Λογικότατο. Θα μου πεις βέβαια και μια πλατφόρμα πόσους πια να έχει να τσεκάρουν και να ελέγχουν. Θα μου πεις η AI μπορεί να τα τσεκάρει όλα πια. Ίσως να μπορεί περισσότερο από το να έχεις έναν άνθρωπο που να κοιτάει ένα-ένα τα πράγματα. Αλλά προφανώς και αυτές οι πωλήσεις δεν έγιναν τόσο ξεκάθαρες. Προφανώς κάτι άλλο θα δείχναν ως αντικείμενο πώλησης.
1: Δεν είχε παιδί, είχε αυτό. Κάτι κουκλάκια στις φωτογραφίες και κάτι τέτοια.
0: Για να ξεγελάσει λοιπόν τον αλγόριθμο, να
1: ακριβώς
0: το πούμε έτσι. Γι' αυτό το λόγο.
1: Αλλά θα έπρεπε όμως και οι δικλείδες ασφαλείας, ειδικά σε τέτοια site που μπορεί ο καθένας να ανεβάσει ό,τι αγγελία θέλει, να είναι λίγο πιο αυστηρές.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος τρόπος να ελέγχονται όλα αυτά. Τώρα το site αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα πάει άπατο, διότι δεν νομίζω ότι καν. Πολλοί μπήκαν ήδη οι περισσότεροι στη διαδικασία και το απεγκατέστησαν την εφαρμογή, θέλω να πω.
0: Να τα. Καλά, ξέτελα να ευχηθούμε. Είναι 8:50 η ώρα εδώ στον Κίση. Να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, σας περιμένει στα Πεζά 28 17 43 545. Ένας τεράστιος υπέροχος χώρος, υπερσύγχρονος, με πεντανόστιμη κουζίνα και φυσικά εξαιρετική εξυπηρέτηση. Και η εκκλησίτσα του είναι πανέμορφη για να μπορέσετε να κάνετε τα μυστήριά σας και φυσικά να αποτυπωθούν σε υπέροχες φωτογραφίες, όπως επίσης και ένας τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Έτοιμοι είμαστε για το break. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Έχουμε, όπως είπαμε, και το θέμα των εξωγήινων. Αναζητήστε μας και στα social media του KISS961, αλλά και Evita Dim την Evita και εμένα Μιχάλης Θοδωράκης DJ, για να μπορέσετε έτσι να δείτε τι ανεβάσαμε.

0: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Μιχάλης και Εβίτα.
13: The Diri Diri Show.
12: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
15: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εδώ είμαστε λοιπόν. Να κάνω και μια διόρθωση στο προηγούμενο θέμα.
1: Ναι, γιατί είπαμε λοιπόν ότι έχουν ανέβει αγγελίες σε τέτοιο site, τέλος πάντων, για πωλήσεις παιδιών. Όχι ότι έχουν πουληθεί. Έτσι, έχουν ανέβει αγγελίες.
0: Αγγελίες.
1: Αλλά το ίδιο παράδεκτο είναι και η αγγελία και η πώληση. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι ο γάμος του Αθηνάς Οικονομάκου. Είναι, παιδιά, το τι θα τρώγανε οι εξωγήινοι αν ερχόταν στην γη.
0: Δείτε παρακαλώ το story που έχει ανέβει και λοιπόν, έχω σχόλιο από τη Μαρία και λέει: δεν ξέρω αν έχουν παχύεντερο οι εξωγήινοι, αλλά προβλέπω να βγάζουν αιμορροίδες με τέτοιο τραπέζι.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο Μιχάλης κάπως παρεξήγησε το θέμα και νομίζω ότι θα έρθει εδώ εξωγήινος και θα τον κεράσουμε από μουσακά μέχρι σαρμαδάκια και γύρω, να πούμε. Είναι δυνατόν? Ο εξωγήινος δεν ξέρουμε καταρχάς τι σύσταση έχει το
0: σώμα του.
1: Δεν τον έχουμε αναλύσει.
0: Κρίμα.
1: Όμως, παιδιά, ακούστε τώρα να σα πω και το θέμα σοβαρά.
0: Μα δεν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι χτυπήσαμε σαν συναγερμοί στην Αμερική για εξωγήινους? Δεν το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι, αλλά δεν τους πιάσαμε να τους αναλύσουμε. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε κάτι επίσημο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι οι αστροβιολόγοι προσπαθούν να υπολογίσουν τις θερμιδικές ανάγκες και τη διατροφή των εξωγήινων ανάλογα με την εκτιμόμενη μορφή τους.
0: Λοιπόν, οι αστροβιολόγοι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Υπάρχετε αστροβιολόγοι και 2,55.
1: Καταρχάς θέλω να σου πω ότι πλέον το επάγγελμα του μέλλοντος
0: είναι ο αστροβιολόγος.
1: Όχι, ο διατροφολόγος των εξωγήινων. Διατροφολόγους για εξωγήινους. Δηλαδή θα χρειαστούμε σε λίγα χρόνια διατροφολόγους για εξωγήινους.
0: Φιλιά σε πανταχού διατροφολόγους που μας ακούτε αυτή την ώρα. Κάντε ένα μεταπτυχιακό, ακούτε.
1: Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι
0: ανοίγουν νέοι ορίζοντες.
1: Οι διατροφολόγοι στους οποίους έχω πάει εγώ σίγουρα ήταν για εξωγήινους.
0: Σίγουρα κι εγώ. Γιατί σε εξωγήινους δεν επέτυχε η διατροφή. Να τα λέμε αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Διότι χάνουμε τα κιλά για ένα δίμηνο, 2-3-4, μετά ξανά παίρνουμε 5-6.
1: Άρα, θέλω να δεις τι γίνεται. Με αφορμή την ταινία του Steven Spielberg, την ημέρα αποκάλυψη.
0: Ναι.
1: Που προβάλλεται εδώ και λίγο καιρό στους κινηματογράφους, επανέρχεται, σου λέει, ένα ερώτημα το οποίο είναι τόσο παλιό όσο και οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Τύπου, αν ερχόταν οι εξωγήινοι στη γη, τι θα έτρωγαν? Κατάλαβες? Δηλαδή, εμείς θα είχαμε κάτι να τους φιλέψουμε.
0: Αυτό. Δηλαδή, είναι σοβαρό αυτό που λέει, λοιπόν, η Βίτα, διότι θυμάστε ότι εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε παράδοση. Άμα έρθει κάποιος ξένος, επί τόπου θα κάτσουμε να τον τραπεζώσουμε, τον κεράσουμε,
1: ναι,
0: ρακές.
1: Ναι, παιδάκι μου, σου λέει τι θέλει να φάει. Και επίσης αυτό είναι κάτι το οποίο, επειδή αρχικά σκέφτεσαι μήπως θέλει να φάει, ξέρω εγώ, τι είναι, σαρκοφάγο, είναι φυτοφάγο, τι είναι.
0: Μην φάει και εμάς τους ίδιους, δηλαδή.
1: Ναι,
0: έχουμε ετοιμάσει κάτι τέτοιο.
1: Μια διαδικασία. Λοιπόν, παιδιά, όχι. Καταρχάς θέλω να πάμε λίγο να δούμε ποια είναι τα 4 είδη εξωγήινων τα οποία μας είναι γνωστά ότι ίσως υπάρχουν από τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, μάλλον, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε το μικρό πράσινο ή γκρι εξωγήινο, ο οποίος έχει λεπτό σώμα, μεγάλο κεφάλι και φαινομενικά μικρή μήκη μάζα.
0: Είναι αυτός ο εξωγήινος που ανέβασε στο story. Ναι, αυτός είναι ο κλασικός.
1: Έχουμε τον ερπετοειδή εξωγήινο, που είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί τι πραγματικά θα έτρωγε, ας πούμε.
0: Να τα.
1: Και αν θα ήταν, λέει, ψυχρόαιμος. Και επίσης
0: τι είδους ερπετό δηλαδή θα
1: ήταν? Ναι, καταρχάς οι εξωγήινοι που ανέβασε εσύ ζυγίζουν από 25 έως 40 κιλά.
0: Τίποτα.
1: Ο ερπετοειδής είναι ένα πλάσμα 100 κιλών. Που θα μπορούσε, λέει, να χρειάζεται λιγότερη τροφή από ένα θηλαστικό ίδιου είδους. Δεν ξέρουμε.
0: Να τα κατάλαβες τώρα.
1: Έχουμε...
0: Καλά, τον έχουμε εμείς και τον ερπετοειδή. Σε κυβικά.
1: Ναι, τον έχουμε.
0: Έτσι,
1: για... το τραπέζι που κάναμε εμείς στους 2,25 κιλών είναι για τον ερπετοειδή, μάλλον.
0: Όχι, τους κάναμε το τραπέζι για να τους φάμε εμείς μετά.
1: Ναι, είναι κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, σαν τους χοχλιούς.
1: Έχουμε και ένα ψηλό ανθρωπόμορφο, το οποίο είναι ένα πλάσμα βάρους 80 με 100 κιλά. Είναι πιο εύκολο υποθετικά σενάριο, διότι αυτός μοιάζει να έχει μια πιο φυσιολογική και να μοιάζει πιο πολύ με τη δικιά μας, έτσι, μορφολογία του σώματος. Και αυτός θα καταναλώνει περίπου 1900 με 2300 θερμίδες τη μέρα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τον άλλο, τον, που είναι μια μεταβιολογική οντότητα, ο τέταρτος.
0: Άτα.
1: Που εδώ μιλάμε, λέει, για μηχανική ή μη οργανική νοημοσύνη, υβριδικό οργανισμό ή συνθετικό σώμα, όπου η τροφή δεν θα ήταν πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες, αλλά ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα, χημικό καύσιμο. Αυτόν τον έχουμε, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, είτε μπαταρίες θέλει, είτε κάτι έχουμε να του δώσουμε.
0: Ορίστε.
1: Η υπόλοιπη τώρα, σου λέει, αυτό που θα χρειάζονται σε τροφή, μάλλον, είναι κάτι που να έχει τύπου άνθρακα, άζωτο, σίδηρο, άλατα,
0: ideas,
1: φόσφορο,
0: δηλαδή,
1: μικροβιακή βιομάζα,
0: ideas,
1: απλά οργανικά μόρια, νερό, Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι οι εξωγήινοι θα τρέφονται με πρώτες ύλες, όχι με κάτι που έχει.
0: Κατάλαβες τώρα. Εν τω μεταξύ, μας γράφει τώρα εδώ η Μαρία. Ένα τραγούδι υποδοχής θα μπορούσε να είναι αυτό εδώ, λέει. Έβαλα άλλη version. Δεν πειράζει.
1: Του παιδί μου, τι χαρά ήθελες να βάλεις. Να το βάλω εναλλακτικό.
0: Νάτα.
1: Με κόκορα θα τον είπα αυτή την ώρα.
0: Παιδιά με χοροπούλια, με σχολές χορού στα αεροδρόμια. Με τα πυροσβεστικά να πετάνε τα.

0: παιδιά, θα τους πάμε σε γάμο κατευθείαν, παιδιά, τους εξωγήινους. Δεν τους κρατήσουμε έτσι.
1: Πάντως εδώ πέρα διαβάζω ότι εννοείται, παιδιά, η αστροβιολογία θεωρεί ότι γενικά η ζωή απαιτεί τρία πράγματα: πηγή ενέργειας, υγρό μέσο και κατάλληλα χημικά στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα έμβια ζώντα στον πλανήτη, στο σύμπαν, έχουν την ίδια διατροφή. Ακόμα και στη γη, ένα κοάλα, λέει, εξαρτάται αποκλειστικά σχεδόν μόνο από τον ευκάλυπτο, ενώ μια αγελάδα θέλει άλλα πράγματα για να μπορέσει να χωνέψει, ας πούμε, τα χόρτα.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε η διατροφή δεν είναι μόνο ενέργεια, σου λέει, είναι βιοχημία, μικροβίωμα και εξέλιξη. Έτσι και δείτε εξωγήινο και πάτε και του χώσετε το πιτόγυρο στη μούρη, καταλαβαίνετε ότι το σκοτώσετε τον εξωγήινο.
0: Εδώ ο Γιάννης μου λέει, καλημέρα, ρε παιδιά, εξωγήινοι, λέει, έχουν φάει όλα τα φαγητά γιατί ζουν ανάμεσά μας. Όσοι θέλουν το πιστεύουν. Εγώ το πιστεύω. Εγώ για να το πιστεύω ότι ζουν άμεσα μέσα. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Πάντως, παιδιά, εγώ σας το λέω. Ναι. Εδώ οι επιστήμονες μου λένε είναι ξεκάθαροι. Θέλουν νερό, άζωτο, άνθρακα, τέτοια πράγματα. Μην πάτε να του δώσετε πιτόγυρο και τον πνίξετε τον εξωγήινο.
0: Όχι κατευθείαν τουλάχιστον. Κάντε του ένα
1: Μιχάλη,
0: πρώτο τραπέζι με υγρό άζωτο.
1: Την πιο λάθος διατροφή για εξωγήινο έχεις ανεβάσει.
0: Μα δεν τους θέλω εγώ ανάμεσά μας. Ήδη έχουμε γεμίσει στη γη.
1: Γι' αυτό ήθελα να τους
0: εξοντώσεις. Επισκέπτες. Δεν θέλουμε άλλους.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκέι!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε 9 και 13 πρώτα λεπτά.
1: Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε έτοιμοι για να πάμε σε Αθηνά Οικονομάκου, διότι έχουμε, θα πρέπει να ακούσουμε και κάποια πράγματα, θα πάμε
0: Ρώμη. Όχι Αθηνά Οικονομάκου, να πάμε Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, που
1: πολύ
0: με ενδιαφέρει
1: σωστά.
0: Πολύ περισσότερο
1: από την Αθηναϊκή
0: Οικονομάκου.
1: Γιατί και η Αθηνά Οικονομάκου από κάπου δεν πρέπει να πάρει τα έπιπλα του καινούριου σπιτιού.
0: Βέβαια, τώρα έχει γίνει χαμός.
1: Πάμε στο σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας, άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν, μας χαρίζουν στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό λοιπόν σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Ζήστε την εμπειρία σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, Αθηναϊκή κατ' οπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Ναι.
1: Πάμε Ρώμη.
0: Πάμε Ρώμη. Forza Italia.
1: Έχουμε λοιπόν επαιτειακή παρέλαση με χιλιάδες μηχανές Vespa για τα 80 χρόνια του θρυλικού σκούτερ.
0: Θα είναι ωραίο αυτό, παιδιά.
1: Τα πλάνα είναι εντυπωσιακά, διότι είναι αυτές οι ωραίες vintage μηχανές, η Vespa τέλος πάντων, με τις σημαίες τους.
0: Τι ωραίο,
1: είναι έτσι ένα εμβληματικό μοντέλο η συγκεκριμένη Vespa.
0: Γιατί η Piaggio, που ήταν η εταιρεία που παρήγαγε τη Vespa, είναι και ιταλική εταιρεία, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Βέσπα λοιπόν από όλες τις χώρες συγκεντρώθηκαν στην αιώνια πόλη, πραγματοποιώντας το γύρω από το Κολοσσέο και την Ρωμαϊκή αγορά έτσι μια πορεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό νοσταλγίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι διαφόρων χρωμάτων και τα μοντέλα είναι από διάφορα χρόνια, έτσι, οπότε έχουν κάποιες μικρές αλλαγές. Το σουλούπι παραμένει ίδιο. Είχαμε και κάποιες ομάδες που επέλεξαν να βάλουν κάποια ιδιαίτερα καπέλα. Αυτά τώρα είναι πάπια Χίνας, καπέλα Χίνας είναι μάλλον.
0: Πάπια Πεκίνου.
1: Αυτή ήταν από τη Γαλλία, είναι Γάλλη αυτή η ομάδα. Κάπως έτσι λοιπόν γιόρτασαν την συγκεκριμένη έτσι μέρα. Οι συμμετέχοντες μίλησαν για τη διαχρονική αξία του μοντέλου, πόσο συνδυάζουν με την ιταλική κουλτούρα, την ελευθερία και το στυλ, ενώ αρκετοί ανέφεραν ότι παραμένει πολύ εύκολη και πρακτική στην καθημερινή της χρήση συγκεκριμένη Vespa. Να πούμε ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό και από τον κινηματογράφο. Θεωρείται πλέον σύμβολο της ιταλικής Dolce Vita.
0: Βέβαια.

0: Και είναι από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχει και πολλά χρόνια μετράει, 80 χρόνια.
1: Ορίστε.
0: Αυτά.
1: Πολύ ωραία αυτά τα event, έτσι, και πολύ εντυπωσιακά, έτσι. Οι εικόνες είναι φαντασμαγωρικές. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με γάμο Αθηνά Οικονομάκου, παιδιά. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτός ο γάμος. Έχουμε να ακούσουμε και πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Live από το στόμα της Αθηνάς Οικονομάκου. Όρκους αιώνιας αγάπης.

0: ευχαριστώ που με έκανες να πιστέψω στην αληθινή αγάπη, στην αδειοτελή αγάπη, που με έκανες να πιστέψω γενικά σε εμάς και στον εαυτό μου και στο ότι αξίζω αυτή την αγάπη, ότι υπάρχει. Είσαι σπουδαίος, είσαι σπάνιος και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνεις. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου. Πολύ. Και σου υπόσχομαι εμπιστοσύνη, πίστη, ειλικρίνεια, συνέπεια. Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε. Και αν υπάρχουν κι άλλα σύμπαντα, κι άλλες ζωές, σου υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα.
1: Να το, παιδιά. Ήταν ακριβώς η ατάκα της Αλίκης Αρβανιτίδη. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
2: Τι?
1: Ο Πασχάλης θα πεθάνει μαζί μου. Αυτό δεν είπε η Αλίκη
2: και
1: Αρβανιτίδη.
2: Τότε, γιατί δεν έχω νομοκομεία σχέση.
1: Θα το κυνηγάει σε όλα τα σύμπαντα. Δεν ακούσε εδώ πέρα.
2: Ναι, το ίδιο είναι. Σου λέει, αν υπάρχει αυτή η αγάπη, ας πούμε, θα την αναζητά σε όλα τα σύμπαντα. Μέσα εξωγήνου, πάνω κάτω, άδει, δεν ξέρω που βρεθώ, ας πούμε, στον παράδεισο, στην κόλαση παντού. Θα αναζητά αυτή την αγάπη, σου λέει.
1: Πολύ ωραίο.
2: Παιδιά, τέτοιο έρωτα δεν έχει ξαναπεί.
1: Πολύ συγκινητικό για μια γυμνή νύφη να τα λέει όλα αυτά έτσι. Πολύ καλό. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Εντάξει, το νυφικό ήταν λίγο αποκαλυπτικό. Ήταν λίγο αποκαλυπτικό το νυφικό. Όμως περίμενε.
1: Σίλια Κρυθαριώτη την έγκρισε, δεν την έντυσε.
2: Παιδιά, θέλω να πούμε λίγο. Να πούμε. Η Αθηναϊκή Ονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα παντρευτήκανε κανονικά με θρησκευτική τελετή σε ένα πολύ κλειστό οικογενειακό γάμο πριν από 15 μέρες. Και εκεί ήταν ένα νυφικό κανονικό.
1: Α. Γιατί αν αυτό το νηφικό πήγαινε στην εκκλησία,
2: όχι,
1: ο παπάς σας έλεγε κοπελιά μεταβολή και πήγαινε να αλλάξεις.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι παντρεύτηκαν μόνοι τους με πολύ λίγους συγγενείς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πριν από 15 μέρες.
1: Α, και τώρα ήταν
2: αυτή ήταν
1: after wedding party.
2: Αυτή ήταν η τελετή, η θρησκευτική, η original, έτσι όπως θέλανε να τη ζήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Και με τον νηφικό το πρέπον.
2: Τώρα κάνανε. Σίλε Κρυθαριώτη και εκείνο. Σταμάτα, μωρέ. Τώρα κάνανε ένα τριήμερο πάρτι για τους φίλους τους στην Πάρο.
1: Νάτα.
2: Όπου είχαμε το πάρτι της Παρασκευής βράδυ. Τέλειωσε και η Μποντζόρνο και πήγε κατευθείαν στην Παρτάρα, ας πούμε, έτσι, να ξεσκάσει που κόπηκε και η εκπομπή της, ας πούμε. Χαμός έγινε, πάρα πολύ ήταν η επώνυμη που βρεθήκαν.
1: Δηλαδή, αν το ήξερα, θα τους έκανα μια πρόταση να πάνε στη Γάβδο όλοι μαζί και οι καλεσμένοι, όλοι γυμνοί.
2: Τα μάτα μωρέ. Καταρχάς, η Εθνική Οικονομάκου, ξέρεις πόσα φορέ μετάλλαξε εκείνο το βράδυ. Αυτό το αποκαλυπτικό νηφικό ήταν για την ανταλλαγή των όρκων. Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια να σκεφτεί ότι ο Μπρούνο Τσερέλα θα σκανδαλίζεται.
1: Κρατιέμαι.
2: Και δεν θα μπορεί να ακούσει τους όρκους γιατί θα βλέπει το υπόλοιπο.
1: Ναι, γιατί δεν το ξαναδεί το υπόλοιπο. Οι καλεσμένοι που το είδαν το υπόλοιπο φάτσα φόρα. Ο Μπρούνο Τσερέλα το βλέπει κάθε μέρα το υπόλοιπο. Εμείς που μείναμε με το στοματιό.
2: Είδες
1: πού πάει αυτή έτσι.
2: Ήθελε να σε κάνει να παρακολουθήσει τους όρκους, γι' αυτό.
1: Ναι, παρακολούθησα πάρα πολύ καλά κάθε όρκο. Κάτι. Πώς το λένε, μόνο μία σκόπιση.
2: Δεν μου ξέφυγε
1: λίγο. Για να μην την πω την εξέταση.
2: Πάρα
1: έτσι.
2: Πολύ ωραία ήταν το νηφικό τη. Μετά έβαλε και ένα άλλο κοντό μινι φόρεμα στο πάρτι το βράδυ. Την
1: εσόρουχο φορούσε από μέσα στο μινι φόρεμα.
2: Σταμάτα μωρέ, φορούσε η κοπέλα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι αυτό. Speechless.
2: Πάρα πολύ ωραίο ήταν το ζευγάρι. Ήταν το διασκεδάσανε.
1: Να το φορούσε η Τζέιλο σε μία από τις συναυλίες της. Να το καταλάβω.
2: Το τι χορούς κάνανε, το τι ωραία που περάσανε, δεν μπορείς να φανταστείς. Και να σας κάτσουμε κι εμείς εδώ να σκάσουμε τη ζήλια μας.
1: Έχω ατάκα Μαλβίνα, μου λέει η Κάλλη. Υποπτεύομαι βαθύτατα όσους διαφημίζουν την ευτυχία τους. Είχε πει Μαλβίνα η συγχωρεμένη. Και πόσο δίκιο έχει αυτή η Μαλβίνα, παιδιά. Μετά από τόσα χρόνια. Αυτή τόσο διαφημισμένη ευτυχία και τόσο διαφημισμένη αγάπη, παιδιά, τα βλέπετε κάθε χρόνο. Δηλαδή τα λέμε τώρα ότι τι ωραία που περάσαμε στο γάμο τους, μετά από δύο χρόνια χωρίσανε.
2: Εντάξει, αυτός έτσι ο έρωτας έχει πολύ βάθος.
1: Πότε τον γνώρισε, για να δω πόσο βαθιά είναι ο έρωτας. Πόσα χρόνια είναι μαζί.
2: Δύο δεν ξέρω.
1: Όχι, έχει πολύ βάθος με δύο χρόνια έρωτα.
2: Μα αφού
1: μιλάμε για
2: απίθμενο
1: βάθος.
2: Μιλάμε τώρα ότι είναι πολύ θυελώδης έρωτος όμως.
1: Μα παιδιά, οι καταιγίδες έρχονται και φεύγουν, θέλω να σε ενημερώσω. Δεν είναι μόνιμη καταιγίδα. Το έχετε δει το χειμώνα τι γίνεται. Έρχεται καταιγίδα, φεύγει μετά. Γεια σας.
2: Μα αυτοί σου λέει έχουν περάσει πολλά.
1: Οι θυελώδεις οι έρωτες. Έτσι είναι, παιδιά. Έρχονται και φεύγουν.
2: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω λίγο ότι αντί για το ζήτησαν από τους καλεσμένους, αντί για τα παραδοσιακά γαμήλια δώρα, να ενισχύσουν ένα σκοπό που έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους ίδιους. Αντί λοιπόν για λίστα γάμου, πρότεινα στους αγαπημένους τους να στηρίξουν οικονομικά τον οργανισμό Slam Dunk, ο οποίος χρησιμοποιεί τον αθλητισμό ως εργαλείο ενδυνάμωσης και στήριξης παιδιών και νέων που αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν αθλητικά κέντρα τα οποία θα προσφέρουν ευκαιρίες σε παιδιά και νέους που μεγαλώνουν σε δύσκολες συνθήκες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν έτσι τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον μέσα από τον αθλητισμό.
1: Πώς είναι οι καλεσμένοι αφού ήταν σε κλειστό κύκλο?
2: Πόσα
1: να μαζέψανε?
2: Κλειστός κύκλος ήταν στο γάμο των θρησκευτικών. Ναι, στην Παρτάρα εχθές δεν ήταν κλειστός κύκλος. Είχαν πάρα πολύ κόσμο.
1: Ήταν 100 άτομα.
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς θα τα παιδιά να μαζέψουν? Θα μου πει βέβαια μπορεί να είναι εφοπλιστές οι φίλοι του.
2: Μα αυτοί όλοι. Ναι, εννοείται.
1: Έχετε δίκιο.
2: Ήταν όλοι επώνυμοι από τη showbiz.
1: Καλά, το γεγονός ότι είναι από τη showbiz και επώνυμοι δεν σημαίνει ότι θα αφήσουν
2: λοιπόν,
1: και λεφτά.
2: Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Εύελιν Καζαντζόγλου, η Ευγενία Σαμαρά, η Χριστίνα Κοντοβά, η Φέη Σκορδά, η Μέρη Σινατσάκη που είναι και συνεταίρο ήταν εκεί. Ήταν αυτός ο οδοντίατρος, πώς τον λένε.
1: Οδοντίατρος.
2: Ο που πάει και.
1: Κωνσταντίνος κάτι.
2: Ναι, ο Δέδες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είδα και.
1: Ναι, δεν ακούω εφοπλιστές όμως εγώ σε όλους αυτούς για να πεις ότι θα έγινε.
2: Δεν ξέρω, δεν τους ξέρω.
1: Οι Dragons πήγανε.
2: Όχι.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτό. Μπράβο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Γερή, πάρτι στην παραλία, πάρτι παντού.
1: Πάρτι και πήγαινε και χθες. Αυτό έγινε, παιδιά, στο γάμο. Πάρα πολύ καλό.
2: Θέλεις να σου δείξω το πρώτο νηφικό που ήταν
1: κλειστό? Το πρώτο το είδα. Εγώ καταρχάς έχω δει όλο τον εσωτερικό της κόσμο πλέον. Δεν με ενδιαφέρει.
2: Όχι αυτό το νηφικό. Το άλλο το κλειστό που έκανε το θρησκευτικό που είχε και πέπλο. Είδες, ενώ με το άλλο δεν βαριέσαι.
1: Είδαμε, παιδιά, το άλλο. Καταρχάς φαινόταν η θηλή, να το πω έτσι.
2: Ναι, να το πεις έτσι.
1: Στη φωτογραφία που έχει ανεβάσει η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου στο Instagram.
2: Ένα κομματάκι φαινόταν το σοδούλι, βέβαια. Μην φαντάζεσαι ότι φαινόταν κάτι φατσακάρτα.
1: Κακός που δεν πήγε τόπλες. Κακός, ρε παιδάκι. Τι έμεινε εκεί, δύο κόμματα.
2: Και αυτό, ρε παιδάκι μου, ήταν ένα.
1: Τέσσερις πόντους ύφασμα είχε μείνει προς τα κάτω. Λίγο τσακ. Πιάνανε όλα έξω.
2: Εντάξει, αυτό ήταν ένα χιλιοστό, δεν ήταν.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Και χρηστικά να το δεις. Δηλαδή, πες ότι κάνεις έτσι να σηκώσει, να πιάσει την αθοδέ, να την πετάξει. Δεν αφήνω. Όλα μπροστά.
2: Μπορεί να είχαν σιλικόνη για να μην φεύγανε, να ήταν ασφαλισμένα.
1: Σιλικόνη δεν ξέρω αν είχε εσωτερικά.
2: Όχι, εννοούσα εξωτερική σιλικόνη που κρατάει πάνω στο δέρμα. Δεν μπορώ.
1: Παιδιά, η σιλικόνη έχει πολλές χρήσεις τελικά. Η σιλικόνη είναι.
2: Κλείνει τρύπες, μονώνει.
1: Φτιάχνει στήθος. Κολλάει νηφικό στο στήθος. Βάζει τον αρμό για να κλείσει το πλακάκι. Δηλαδή, η σιλικόνη. Μιλάμε για πολυχρηστικό εργαλείο. Μην την αδικείτε. Θα πρέπει να έχει άλλη θέση στην καθημερινότητά μας. Αυτό, κατάλαβες τώρα. Αυτό. Ωραία, ελπίζω να περάσανε καλά οι καλεσμένοι. Σίγουρα περάσανε καλά από
2: εκεί. Οι καλεσμένοι, παιδιά, περάσανε πάρα πολύ καλά.
1: Και το ζευγάρι πέρασε πολύ καλά, το ευχαριστήθηκε.
2: Ναι, και αυτοί χορέψανε.
1: Θα έχουν υλικό, παιδιά, για 5 χρόνια στα social. Οπότε μια χαρά.
2: Ναι, δεν νομίζω.
1: Θα τους φέρει
2: σε κάθε επέτειο. Παιδιά, εμένα μου αρέσει αυτός ο έρωτας. Εσείς τώρα τον βλέπετε λίγο καχύποπτα.
1: Και εμένα
2: μου
1: αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά όταν έχω να πάρω λεφτά από αυτό. Λέτε, το σκέφτομαι σαν την Αθηνά Οικονομάκου. Θα διαφημίσω εγώ αυτό το πράγμα. Θα έρθουν 15 χορηγοί. Θα χαρώ το.
2: Μα
1: πολύ καλό.
2: Δεν έχει ανάγκη. Η Αθηνά Οικονομάκου είναι ένα από τα πιο. Σαν influencer.
1: Αν δεν είχε ανάγκη, θα ήταν μόνη της με τον άντρα να παρτάρανε. Και δεν θα το πέραμε και χαμπάρι. Θα ήταν εντελώς κλειστό κύκλο. Και χωρίς κινητά.
2: Έτσι ήταν τον πρώτο γάμο ο θρησκευτικός.
1: Θα ήταν και το δεύτερο.
2: Μα το δεύτερο το κάνανε για τους φίλους τους.
1: Αυτό σου λέω. Το κάνανε για τους φίλους τους. Τις εταιρείες φίλους τους. Λοιπόν, πρέπει να πάμε break. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βλέπω το χρόνο και
2: πιέζει. Πριν πάμε break, θέλω να πω λίγο το τηλέφωνο μας. 697-888-961. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Ναι.
2: Και θα επιστρέψουμε με τα μηνύματά σας.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σουπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
5: Μπιτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 38 το πρωί εδώ στον Kiss 961.
1: Λοιπόν, άντε να πάμε λίγο και στα ελληνικά στρατά.
0: Όπα.
1: Την Παρασκευή λοιπόν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό ορκίστηκαν στη Λαμία, έγινε η ορκομοσία. Ήταν εκεί ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και τα λοιπά, ο αρχηγός του ΓΕΣ και πάει λέγοντας.
0: Yes, αρχηγός, ναι σε όλα, yes.
1: Ναι.
0: Και πάμε κορίτσια φωνάζανε.
1: Λοιπόν,
0: δώστε τα όλα.
1: Το αμέσως επόμενο διάστημα λέει θα ακολουθήσει εξειδικευμένη εκπαίδευση όπου οι πρώτες εθελόντριες θα αποκτήσουν ειδικότητα με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας.
0: Τι ειδικότητα?
1: Η διάρκεια λέει της εθελοντικής στράτευσης θα είναι είτε 12 μήνες όπου ισχύει ό,τι για τους υπόλοιπους, είτε 9 μήνες σε περίπτωση που επιλέξουν την παραμεθόριο.
0: Και άμα μείνουν έγκυοι στο διάμεσο?
1: Δεν ξέρω. Τι γίνεται?
0: Άρα 9 μήνες παραμεθόριος και 12 μήνες το κανονικό στράτευμα.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα λέει 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του στρατοπέδου για πρώτη φορά.
0: Πολύ καλό.
1: Ελπίζω να ορκίστηκαν και οι 72. Δεν είμαι σίγουρη για το αν αυτές που μπήκαν στην αρχή ορκίστηκαν και στη συνέχεια. Αυτά. Καλή θητεία στα κορίτσια.
0: Καλή θητεία, κοριτσάρες μου. Μπράβο. Χαμός θα γίνει, παιδιά. Οικάδες και τα λοιπά. Καλά, οικάδες λέμε τους άντρες. Τώρα τις γυναίκες. Οικούδες. Αν θέλουν να είναι και αυτές οικ. Οικούδες, μάλλον. Είναι οικάς ή οικού. Πώς λέμε, η αγγλικού. Η αγγλικού. Κάπως έτσι. Ναι.
1: Ναι, αυτά.
0: Μπράβο στα κορίτσια πάντως που πήγαν να στάτε. Δεν, καταρχάς δεν έχουμε παιδιά κόσμο να φυλάει τη χώρα. Το έχετε καταλάβει.
1: Να τώρα πάνε εθελόντριες.
0: Τώρα πάνε 72 σε όλη τη χώρα. Μιλάμε μεγάλο το νούμερο, μπορώ να πω έτσι. Αρκετές. 72 μου πες ή όχι.
1: 72 σου είπα. Γιατί σου φαίνεται μεγάλο το νούμερο?
0: Τολμηρές 72.
1: Είναι 1,5 άνθρωπος από κάθε νομό. Πώς δηλαδή μεγάλο το νούμερο, δεν εξήγησέ μου.
0: Να ήταν 720, ναι, έχεις δίκιο, θα ήταν καλύτερο.
1: Δηλαδή 72,
0: αλλά 72
1: λέμε.
0: Άτομα σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Θα μου πεις δεν είναι και όλες γυναίκες τα 10 εκατομμύρια. Πες ότι είναι τα 5.
1: Μα είναι οι πρώτες, είναι οι πρώτες 72 που
0: μα
1: πήγανε.
0: Μα οι πρώτες είναι που θα πάρουν εμπειρία και θα πούνε και στις άλλες κορίτσια. Χαμός ελάτε. Αυτό, κατάλαβες.
1: Εγώ πάντως άκουσα.
0: Εγώ θα καλούσα influencer.
1: Εγώ άκουσα, το οποίο δεν το βλέπω καταγεγραμμένο στο θέμα που διαβάζω τώρα από την αυτεμπορική. Δεν το βλέπω καταγεγραμμένο. Εγώ άκουσα ότι πολλές από αυτές που μπήκαν στις 4 Ιουνίου.
0: Στις 5 παρατέταρτο Ιουνίου.
1: Κάπως μετά στη συνέχεια λίγο αποχώρησαν. Δεν ξέρω πόσος ήταν ο αρχικός αριθμός και πόσες έχουν μείνει.
0: Οι 72 έμειναν.
1: Δεν ξέρω αν ήταν παραπάνω και να μείναν 72. Πάντως κάποιες αποχώρησαν.
0: Ναι, αλλά...
1: εβδομάδα πάνω η περίπτωση.
0: Πού παρουσιάστηκαν, είπαμε.
1: Στη Λαμία σου λέμε.
0: Α, στη Λαμία.
1: Παιδιά, είναι ξηράς.
0: Είναι στρατός ξηράς, ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Είναι και, παίζει ρόλο και το στρατόπεδο που θα πας. Διότι αν πας ένα από τα μαύρα που λέμε στρατόπεδα.
1: Ποια
0: και περάσει άσχημα από την πρώτη μέρα, αυτό εννοώ.
1: Ποια είναι τα μαύρα.
0: Μαύρα στρατόπεδα. Στη Θήβα είναι καλά, για να μας πείτε εσείς που έχετε πάει Θήβα. Μεγάλο Πεύκο, είναι ζώρικο, γιατί είναι καταδρομής.
1: Ναι.
0: Και είχα παρουσιαστεί εγώ τότε.
1: Δεν ξέρω τώρα, αυτό ήταν μαύρο, άσπρο, κόκκινο ή πορτοκαλί.
0: Κατάλαβες τώρα, άμα πάει η άλλη και σου λέει περάσει τα ζόρια. Σου λέει τώρα εδώ τι, θα είναι έτσι και το 9 μήνο.
1: Κάποιες που πήγαν, 12 μήνο περνάνε κανονικά. Κάποιες που πήγαν, σου λέει δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα περιμένουν, είχαν άλλες προσδοκίες.
0: Ναι. Σου λέει θα έχω χώρο να λιμάρω και να νύχει.
1: Δεν είχε.
0: Δεν είχε.
1: Μάλλον.
0: Ναι. Φαντάζομαι βέβαια ότι αυτές που πήγανε δεν ήταν και τύπου να βγουν για shopping therapy και να πάνε.
1: Κοίτα,
0: να κάνουν νύχια και μαλλιά.
1: Εγώ που είχα δει τα κορίτσια της, τα πρώτα που βγήκανε
0: λίγο...
1: ήταν, ξέρω, η μία ήθελε να κάνει, να συνεχί... ήταν ο μπαμπάς στρατιωτικός και ήθελε να γίνει και εκείνη.
0: Μπράβο.
1: Η άλλη το είχε από παιδί όνειρο να βάλει το μιλιτέρ, ας πούμε, και να πάει να κάνει το χαμούλι.
0: Φαντασίωση.
1: Δηλαδή η κάθε μία είχε το λόγο.
0: Είχε τη δικιά της φαντασίωση κάθε μία, ξεκάθαρα. Αν σου λέει 72 φαντασιωμένες ήταν.
1: Είχε το λόγο της. Κάποιες, ναι, ας πούμε, θέλουν να το κάνουν επαγγελματικά και ξεκινάνε έτσι και να γίνουν μετά, πώς τα λέτε εσείς, δεν ξέρω, ναι, και να πληρώνουν το 800 ευρώ το μήνα και πάει λέγοντας.
0: Μετά το ΕΠΟΠ δεν έχει stop. Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, καλή επιτυχία, ρε παιδί μου, στα κορίτσια.
0: Εννοείται θα πούμε καλή επιτυχία εμείς, παιδιά.
1: Πραγματικά θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, γιατί να πηγαίνουν μόνο άντρες, να πηγαίνουν όποιος θέλει.
0: Να πηγαίνουν γυναίκες, γιατί πηγαίνουν οι άντρες. Να γίνει μια τούμπα. Παπ, ξαφνικά.
1: Να κάτσει ο άντρες να κάνει τη
0: δουλειά. Να κάτσει ο άντρες να κάνει σπίτι λίγο, να μην είναι αγγίου
1: κάτω. Αλλά γενικότερα.
0: Ναι.
1: Είπε να μην είναι αγγίου στο σπίτι. Ακούσα το όλοι. Τέλος πάντων, γενικότερα θέλω να πω ότι είναι αυτό το ότι ο στρατός είναι ανδροκρατούμενος και πάει λέγοντας, όλο αυτό πρέπει να αλλάξει. Όποιος θέλει να πάει, να πάει. Γιατί
0: μπράβο.
1: Μπορεί μια γυναίκα να σκεφτεί πράγματα που όλος δεν μπορεί να τα σκεφτεί, να έχει άλλο τρόπο προσέγγισης σε κάποια. Γιατί
0: και άλλη
1: να
0: διαχείριση, παιδιά.
1: Αυτό.
0: Γιατί οι πόλεμοι από άντρες ξεκινάνε συνέχεια, το βλέπετε. Εκτός από τις τρίας.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι.
1: Οι
0: υπόλοιποι έχουμε λίγο θέμα.
1: Μαζευτούν πολλές Ελένες εκεί. Τέλος πάντων.
0: Αυτό, παιδιά, είσαι μια γυναίκα. Όντως...
1: Ας δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, αυτό.
0: Και αρχηγός του ελληνικού στρατού θα ήθελα εγώ να δω γυναίκα. Δηλαδή, θα... λίγο να. Πώς να νοικοκυρέψει την κατάσταση, να σου το πω έτσι απλά. Ναι. Ίσως να ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Για πρωθυπουργό της χώρας, μη σας πω. Γιατί βέβαια πρόεδρο της Δημοκρατίας που είδαμε τη γυναίκα μεγάλη διαφορά δεν είδαμε.
0: Καμία διαφορά.
1: Αλλά για πρωθυπουργό που δεν το έχουμε δοκιμάσει θα μπορούσαμε.
0: Μπράβο, θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε έτσι. Μία φορά να δούμε πώς είναι, ρε παιδί μου, που περιέχει και μόνο.
1: Δεν βλέπω καμία να είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Α, είναι Κρυστιανού. Και η ζωή έχει δίκιο, το ξέρω.
0: Τι είπατε.
1: Το ξέχασα, έχεις δίκιο.
0: Τι είπατε. Θα έρθει εδώ η Μίλη και θα λέει Τι είπατε.
1: Έχουμε δύο υποψηφίες.
0: Ναι.
1: Δύο.
0: Αυτά.
1: Ωραία, δεν ξέρω απλά. Ναι.
0: Moving to the Sun. Τι ωραίο κομμάτι, παιδιά. Έρχεται καινούργιο κομμάτι από Google και έρχεται αμέσως τώρα το Powerplay μας που είναι αυτό. Θα επιστρέψουμε μετά το break μας και με αυτά εδώ.

0: Σούπερμάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες.
12: Χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά.
14: Χωρίς διακοπή.
10: Kiss 961. Μιχάλης και Εβίτα.
15: The Diri Diri Show.
10: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
16: Επιστρέψαμε λοιπόν στα 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
17: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με αγαπημένο Teddy Swims και Mr. Know It All, ακριβώς τα 54 λεπτά μετά τις 9. Να σας ενημερώσω για κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Τετζένης μας προσκαλεί στο πιο summer party. Έλα να πάρεις λοιπόν γεύση από το καλοκαίρι όπως θα έπρεπε να είναι, στο κατάστημα Τετζένης στην Καλοκαιρινού 27. Με τα πιο cool μαγιό από τη νέα συλλογή Τετζένης για ένα ατελείωτο καλοκαίρι. Μπορείς λοιπόν να παίζεις και στο Game Machine και να κερδίσεις μαγιό, σαγιονάρες, κράντσεις, τσάντες θαλάσσης, πετσέτες και ένα σωρό άλλα πράγματα. Μην το χάσετε λοιπόν την Παρασκευή 3 Ιουλίου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο κατάστημα Τετζένης στην Καλοκαιρινού 27.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ή πάμε να σου πω για τα σουβλάκια των αρχαίων?
0: Να πάμε να παίξουμε. Έχουμε να δώσουμε τι?
1: Έχουμε να δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus. Και ναι.
0: Αυτό. Μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus.
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: Παρακαλώ στην γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς σας λένε?
3: Ιωσήφ.
1: Ιωσήφ, έχεις ξαναπάει στο Aqua?
3: Όχι.
1: Μάλιστα, έχει έρθει η ώρα να πας. Θέλω να κάνουμε μια διευκρίνηση σε αυτό το σημείο. Τα δώρα του Kiss είναι για να τα κερδίζετε μία φορά ο κάθε ακροατής. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ο ίδιος ο ακροατής να πάρει δεύτερη φορά το ίδιο δώρο από τις δικές μας εκπομπές.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλω λίγο να σεβόμαστε όλους τους ακροατές για να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες να απολαύσουν τα δώρα μας.
0: Πολύ σωστά.
1: Γι' αυτό θα ρωτάμε τώρα από εδώ και πέρα, για να είμαστε δίκαιοι.
0: Τζόζεφ, Τζόζεφ θέλει στα αγγλικά, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μας λες, πού είσαι τώρα αυτή τη στιγμή, τι κάνεις?
3: Δουλεύω, οδηγός είμαι.
0: Οδηγός, και τι οδηγάς?
3: Ταξί.
1: Ωραία.
0: Πες λοιπόν τώρα εσύ.
1: Πάμε, έχω και θέμα τουρισμού σήμερα.
0: Είσαι
1: να πούμε.
0: Είσαι η πρώτη εικόνα που βλέπει, είσαι ο άνθρωπος που βλέπει κατευθείαν τον τουρισμό. Πες μας, τι γίνεται με τον τουρισμό
1: σε σχέση με πέρυσι και με τις προσδοκίες που είχατε?
3: Κάθε πέρσι και καλύτερα, θα έλεγα.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα, παιδιά, είναι γεγονός αυτό πλέον.
1: Λοιπόν,
0: άσχετα πως βλέπω διάφορα θέματα και γράφουν στο διαδίκτυο ότι έχουμε τουρισμό. Δεν έχουμε, παιδιά, τουρισμό. Πάτε καλά. Τι κάθεστε και δημοσιογράφοι, τι κάθεστε και γράφετε? Ρωτήστε έναν άνθρωπο πρώτα που ξέρει.
3: Κάθε πέρσι και καλύτερα, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, περιμένετε. Εγώ θέλω λίγο να το δούμε αναλυτικά το θέμα.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω διαβάσει ότι.
0: Κάτσε λίγο πάνελ, Ιωσήφ.
1: Κάτσε λίγο πάνελ, ναι, γιατί σε ενδιαφέρει.
0: Κάτσε ένα ζωσίβιο να σε ρίξω από την τζουλίδρα κατευθείαν.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε ότι ειδικά στην Κρήτη υπάρχει μειωμένος αριθμός κρατήσεων. Υπάρχουν δηλαδή άδειες κλίνες και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο.
0: Για τη high season δηλαδή.
1: Για τη high season, ναι. Και μάλιστα λέει εδώ ότι οι ξενοδόχοι ποντάρουν στο κίνημα του Σαββατοκύριακου. Από τη μία οι αγώνες του Μουντιάλ και από την άλλη η ακρίβεια προκάλεσαν μία υπολογίσιμη ζημιά, κρατώντας ένα μέρος των ταξιδιωτών στις χώρες τους, λέει εδώ.
0: Ορίστε. Καλά, και το Μουντιάλ, παιδιά, και άλλες χρονιές δεν ήταν το Μουντιάλ.
1: Κάθε 4 χρόνια το Μουντιάλ.
0: Ωραία, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε 4 χρόνια πριν τι έγινε.
1: Συγκρατημένη είναι η ροή, λέει, των κρατήσεων και η εικόνα που δεν θυμίζει τη δυναμική των προηγούμενων ετών παρουσιάζει τουριστική κίνηση στην Κρήτη για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σύμφωνα, λέει, με τις επισημάνσεις του Προέδρου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές κενές κλίνες και αυτή η επιβράδυνση δεν αποδίδεται σε ένα μόνο λόγο, αλλά σε ένα συνδυασμό παραγόνων που επηρεάζουν και φέτος τον τουρισμό.
0: Και ο πόλεμος φυσικά επηρεάζει τον τουρισμό, τι να λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Ιωσήφ, έκανα λάθος?
1: Οι αυξημένες τιμές.
3: Για αυτό που θα πω δεν θα πολύ αρέσει, αλλά και το μεταναστευτικό κομμάτι που έχει, ακούγεται πάρα πολύ με τουρίστες που μιλάω, τους έχει προβληματίσει, τους έχει φοβήσει. Η ακρίβεια τους έχει κλείσει πολλού. Τα ξενοδοχεία τους κρατάνε πολύ μέσα. Παρέχουν πλέον τα πάντα. Με αποτέλεσμα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Το Μουντιάλ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, φυσικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει all inclusive τουρισμός, υπάρχει, αλλά είναι κλεισμένο στα ξενοδοχεία.
3: Δηλαδή,
0: και δεν κινούνται.
3: Από υπηρεσία μαθάς, κούρεμα, νύχια, μέσα στο ξενοδοχείο, αρκεί να μην φύγει ο τουρίστας έξω.
0: Επίσης παρατηρείτε ότι έχουμε και λιγότερα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν φέτος στους δρόμους.
1: Αλήθεια? Ναι, γιατί έχει να κάνει και με τα αυξημένα καύσιμα, παιδιά.
0: Βέβαια. Ο Ιωσήφ μας πει που τα βλέπει και μπροστά του κάθε μέρα.
3: Έχουν έρθει και πάρα πολλές εταιρείες, και πιο μικρές, πιο μεγάλες, και
0: έχει μοιραστεί πολύ η πίτα.
1: Πάντως εδώ πέρα λέει ότι και το κύμα καύσωνα έχει επηρεάσει και τους κρατάει στις χώρες τους. Φοβούνται δηλαδή να μετακινηθούν λόγω του καύσωνα. Και πλέον τα ξενοδοχεία ποντάρουν στις last minute κρατήσεις, μήπως αναστρέψουν έτσι λίγο το κλίμα. Οπότε κάνουν πολύ καλές εκπτώσεις, να το πω έτσι, τις διακοπές που θα κλειστούν τελευταία στιγμή.
0: Οι τιμές πραγματικά είναι πάτωμα.
3: Είναι πάτωμα που σημαίνει ότι η ποιότητα θα πέσει,
0: θα
3: για
0: πέσει,
3: μένα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Είναι πάτωμα βέβαια για τους τουρίστες, γιατί ο Έλληνας το πληρώνει χρυσάφι. Τη διανυκτέρευση. Να το πούμε και αυτό. Ναι, αλλά κατάλαβες, όταν λένε λοιπόν ότι στοχεύουν στο κίνημα του Σαββατοκύριακου και στις last minute κρατήσεις.
0: Γιατί να μην απευθύνονται και στον Έλληνα.
1: Ας γίνει για όλους, παιδιά, ας γίνει για όλους. Γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει διακοπές στην Ελλάδα.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Πάντως, λοιπόν, ναι, είναι λίγο δυσίωνα τα πράγματα για τον τουρισμό. Ας ελπίσουμε να ανατραπεί το κλίμα.
0: Μακάρι να γίνει μια ανατροπή, παιδιά.
1: Γιατί
0: και
1: έχουμε και δύο μήνες μπροστά μας και παραπάνω. Μπορεί οι hot μήνες να είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, αλλά μέχρι και Οκτώβριο μπορούμε να έχουμε τουρισμό στην Ελλάδα, που ακόμα οι μέρες είναι πολύ ζεστές.
3: Εγώ αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια είναι το τελευταίο εισόδημα της Κρήτης είναι ο τουρισμός. Εάν πληγεί και αυτό.
1: Πραγματικά καταστραφήκαμε.
3: Μόνο θα είναι δύσκολο.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Είναι η βαριά βιομηχανία του νησιού. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θα σας στείλουμε Aqua Plus να κάνεις έτσι τις νεροτσουλίθρες σου να γίνει χαμός. Θα πάρεις παρέα να πάτε.
3: Σίγουρα τα παιδιά, σίγουρα τη γυναίκα.
0: Ωραία, ωραία. Είναι διπλό το εισιτήριο, οπότε οι υπόλοιποι θα.
3: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε στη γραμμή να κρατήσω τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Upside down, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, παιδάκια μου. 6 λεπτά μετά τις 10 η ώρα εδώ στον Κι 961. Να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ενδιαφέρεστε έτσι να ανανεώσετε το χώρο σας,
1: να πάμε μέχρι την τραπεζαρία που είναι το σημείο.
0: Τα σουβλάκια σε
1: ακριβώς,
0: λίγο. Ναι.
1: Που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Ανακαλύπτω μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρες, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή Επιλογραμμή, για να βρείτε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το σπίτι.
0: Yes.
1: Έχω και πολύ ωραία θέμα με την AI, ρε παιδί μου, και προβληματίζομαι τώρα που να σε πάω.
0: Θα με πας στα σουβλάκια. Μου έταξε σουβλάκια, στα σουβλάκια θα με πας.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το ανακάλυψαν ένα σύστημα που έψιναν σουβλάκια από την εποχή του χαλκού οι αρχαίοι. Δηλαδή δεν είναι εφεύρεστη δικιά μας το καλαμάκι, το σουβλάκι αυτό, τέλος πάντων. Ήταν από τα παλιά. Έκαναν λοιπόν από τότε φαγοπότια με σουβλάκια. Υπάρχει μια νέα μελέτη ότι όντως χρονολογούνται από την εποχή του χαλκού, ενώ παράλληλα ανακάλυψαν πως λειτουργούσαν οι πρώιμες ψισταριές. Ανακαλύφθηκαν, σου λέει, δίσκοι για σουβλάκια που χρονολογούνται από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό.
0: Χριστός και Παναγία. Καλαμάκι, σουβλάκι, όχι πίτα.
1: Είναι σιδεράκι, ναι, είναι ένα σίδερο που εκεί πέρα περνάγαν το κρέας. Οι Θηρεοί και οι Μυκηναίοι. Οι Μυκηναϊκοί πολιτισμοί ήταν γνωστοί για τον πολυτελή τρόπο ζωής τους, τα περίτεχνα και πολύχρωμα ρούχα, την εξαιρετική τέχνη και το θαλάσσιο εμπόριο. Με άλλους πολιτισμούς όπως η Αίγυπτος που κάνανε έτσι ανταλλαγή ιδεών, οι άνθρωποι ανέπτυξαν αυτούς τους πολιτισμούς στα νησιά της Κρήτης και της Σαντορίνης. Οπότε από την Κρήτη και τη Σαντορίνη ξεκίνησε το πρώτο σουβλάκι.
0: Να τα. Κρέταν.
1: Τα παλιότερα, λέει, σουβλάκια, το εξάρτημα, λέει, που είναι σαν το σημερινό καλαμάκι, έχουν βρεθεί.
0: Ήτανε από τον ελέφαντα τα.
1: Όχι, ήταν από την εποχή του χαλκού. Ήταν σαν σιδερένια.
0: Με κέρατα.
1: Να είναι εκείνα, λέει, που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στη Σαντορίνη και χρονολογούνται από το 2000 π.Χ.
0: Σιδερένια ήταν τότε.
1: Σαν χαλκό, σου λέω.
0: Α, χαλκούς,
1: από την εποχή,
0: παιδιά,
1: του χαλκού.
0: Μα υπάρχουν... ο χαλκός είναι καλός στην υγεία όταν μπαίνει στο ψήσιμο, ξέρω εγώ.
1: Ούτε εγώ ξέρω, αλλά και τι μας νοιάζει, εμείς τα φάγαμε.
0: Σε χαλκοσωλήνα έχετε φάει κρέας. 2.55-1.61 να μας πάρει κάποιος να μας πει.
1: Υπάρχουν ίχνη, λέει, της δημοτικότητας που είχε το σουβλάκι της Σαντορίνης και στην Κρήτη σε όλη τη διάρκεια της εποχής του χαλκού. Τόσο
0: πριν την έκρηξη του ηφαιστείου.
1: Ναι. Τόσο ο Μυκηναϊκός όσο και ο Μυκηναϊκός πολιτισμός χρησιμοποιούσαν αυτή τη μέθοδο σαν μέθοδο μαγειρέματος. Στο μεταξύ, εγώ που βλέπω εδώ πέρα τώρα τη φωτογραφία από αυτό που ανακάλυψαν, είναι σαν να λέμε στη σημερινή εποχή δύο. Αυτό βέβαια είναι περίτεχνο. Δηλαδή έχει το κεφάλι ενός ζώου και το άλλο είναι σαν σώμα, που φαντάζομαι ότι σαν δύο τούβλα, ρε παιδί μου, αλλά είναι περίτεχνα τούβλα. Δεν είναι πήρα δύο λίθους και τους έβαλα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και έχει κάτι σιδερένια ξυλάκια που τα βάζουν αντικριστά έτσι και είναι το ένα δίπλα στη σειρά και ψήνεται.
0: Δηλαδή έχουν αριστερά-δεξιά ένα πέτρινο τυχαλάκι, να το πούμε έτσι.
1: Μπράβο, το οποίο όμως είναι.
0: Με θήκες.
1: Μπράβο.
0: Που μπαίνει σούβλα.
1: Ακριβώς. Σουβλάκι.
0: Μια ψισταριά δηλαδή. Κανονική.
1: Μα ήταν οι πρώιμες ψισταριές, αυτό το σου λέω.
0: Μπράβο,
1: ήταν πολύ μπροστά οι άνθρωποι.
0: Ημών προγόνους, οι οποίοι σου λέει ήταν πολύ μπροστά. Είχαν κάνει από τότε την ψισταριά. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ
1: επίσης,
0: καλό.
1: Επίσης σου λέει τότε η μπύρα θεωρούνταν γυναικείο ποτό.
0: Είχαν και draft, αυτό θα μας πει τώρα στο Μυκηναϊκό πολιτισμό. Στείλε μας αδιάβαστο Δευτέρα πρωί.
1: Όχι, φαίνεται, λέει, ότι οι αρχαίοι Μυκηναίοι δεν είχαν μεγάλη ποικιλία τροφίμων στη διάθεσή τους. Παρά τα αυτά, ανέπτυξαν διάφορους τρόπους και μεθόδους μαγειρέματος, ενθαρρύνοντας την καινοτομία. Μέρος αυτής της καινοτομίας ήταν και αυτή η δίσκη για το σουβλάκι, το οποίο το μαγείρεμα γινόταν σε πιθάρια και ήταν και αυτή μια τεχνική.
0: Θα μας πεις λίγο ότι είχαν και μοριακή κουζίνα. Περιμένετε λίγο, έρχεται.
1: Σουβλάκι χωρίς μπύρα δεν πάει. Οι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν, λέει, ότι οι Μυκηναίοι κατανάλωναν παράλληλα κρασί και η φτωχότερη μπύρα. Ως επιδέξη οι ναυτικοί στη Σαντορίνη άρχισαν, λέει, να παρασκευάζουν μπύρα τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Πιθανώς μαθαίνοντας την τέχνη από τους Αιγύπτιους ή από την Αιγαίους Ανατολή, τέλος πάντων, όπου η μπύρα παρασκευαζόταν αρκετές χιλιετίες πιο πριν.

0: Πώς δεν πήρα να την πήρα, ρε παιδιά.
1: Πάντως, το κόνσεπτ.
0: Με τις κούφτες.
1: Να σου πω κάτι. Είχαν τα δικά τους ποτήρια, ρε παιδί μου, είχαν τις κούπες. Να σου πω κάτι όμως. Το θέμα είναι ότι το κόνσεπτ σουβλάκι μπύρα είναι αρχαιότατο.
0: Η Coca-Cola, δεν.
1: Όχι. Όχι. Ήταν, αυτό είναι αμερικανική ανακάλυψη. Ήταν, στη
0: μετά στα μετέπειτα αιώνες. Αλλά σου λέει ναι. Μπύρα σουβλάκι. Σαν να λέμε μίλκο τυρόπιτα το μεταξύ για κάποιο λόγο μου, άσχετο. Πολύ καλά οι αρχαίοι. Μπράβο στους αρχαίους, παιδιά, που είχαν από τότε αυτά τα οράματα. Τα οποία, όπως βλέπεις, στο πέρας των αιώνων δεν έχουν αλλοιωθεί.
1: Το σουβλάκι τους ήταν μάλλον φτιαχμένο από αρνί, λέει.
0: Είχαν γκράντε σουβλάκι κρέας.
1: Και το γεύμα συνοδευόταν, λέει, από ψωμί το οποίο ήταν φτιαχμένο από διάφορα δημητριακά.
0: Να τα, και το wellness που λέγαμε προχθές. Υπήρχε και το wellness.
1: Βέβαια.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, So Easy, 18 λεπτά μετά από τις 10. Βεβαίως, για να συνεχίσουμε, έχουμε έρθει και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης είναι
1: δεν
0: πάντα
1: στην παρέα.
0: Έχουμε ζώ... Τα ξέχασα, παιδιά.
1: Καλή, τώρα δεν σου λέω θα πάμε στη ζώδια να σου πω τον πάπυρο. Θες να σου πω τον πάπυρο και να πάμε μετά στη ζώδια.
0: Θες να τον πάπυρο και μετά να πάμε στα ζώδια.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι φοβερό διαβάζω σήμερα. Διαβάζω ότι ένας απανθρακωμένος πάπυρος, ο οποίος ήταν αδύνατο να διαβαστεί για σχεδόν πάνω από 2.000 χρόνια, ο οποίος πάπυρος ήταν από το Βεζούβιο, από την έκρηξη του Βεζούβιου.
0: Φαντάζομαι τι θα πεις. Ήρθε το ChatGPT και τον διάβασε.
1: Παιδιά, τον διάβασε η τεχνητή νοημοσύνη. Το περιεχόμενο του χειρόγραφου περιστρέφεται γύρω, λέει, από την ηθική της τέχνης και την ανθρώπινη φύση, με επανειλημμένες αναφορές στην στοϊκή φιλοσοφία.
0: Ορίστε.
1: Οπότε, 2.000 χρόνια μετά, αποκάλυψε η τεχνητή νοημοσύνη τα μυστικά του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.
0: Ορίστε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Και μάλιστα, άκου λίγο. Ο πάπυρος προέρχεται από τη διάσημη βιβλιοθήκη του Ηρακλείου, η οποία θάφτηκε κάτω από τη στάχτη της έκρηξης του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν, μαζί με την Πομπιεία. Για περισσότερους από δύο αιώνες οι επιστήμονες προσπαθούσαν να διαβάσουν τα απανθρακωμένα χειρόγραφα, όμως κάθε προσπάθεια φυσικού ανοίγματος κατέστρεφε το εύθραυστο υλικό. Α, γιατί ήταν κάρβουνο ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Ένα κάρβουνο προσπαθούσαν να διαβάσουν.
0: Άρα τα σκανάρανε, σου λέει τώρα με, το, με τα σκανάρια.
1: Η μεγάλη ανατροπή ήρθε, λέει, από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο συνδύασε υπερυψηλή ανάλυση τρισδιάστατες αρρώσεις με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, και για πρώτη φορά οι ερευνητές κατάφεραν να ξεδιπλώσουν ψηφιακά ένα πάπυρο χωρίς να τον αγγίξουν, αποκαλύπτοντας περίπου 1,5 μέτρο συνεχούς κειμένου.
0: Άκου τώρα.
1: Κατανεμημένου σε
0: ίδιου. Έχει κάνει και κάποια καλά πράγματα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πολλά καλά, μωρέ. Το θέμα είναι η ορθολογική χρήση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η εταιρεία Κασοτάκης είναι στην παρέα μας για σήμερα. Μπορείτε να δείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα και μόνο το καλύτερο.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: Βγάλ το παιδιά το μαγιό, στον καύσωνα θα
1: έχουμε
0: το βγάλουμε και το μαγιό.
1: Έχουμε και μηνύματα δικά σας τα οποία θα τα δούμε σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε 697-888-961 στο Viber.
0: Η άλλη το μαγιό το βάλε και παντρεύτηκε. Τώρα αυτό που σκέφτομαι. Μου ήρθε έτσι η ιδέα η φλασιά. Ναι.
1: Νυφικά μαγιό.
0: Νυφικά μαγιό, εξαιρετικό.
1: Εσείς οι...
0: Νυφικά μαγιό. Ήδη φορέθηκε το πρώτο από την κυρία Γονομάκου. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε το ζώδιο της μέρας με τα κρυάρια μας. Κρύε, πρόσεχε τα ξεσπάσματα στη δουλειά σήμερα. Υπομονή υπό του μηδενός νεύρα στο Θεό 7. Ταύρε, μην προσπαθήσεις να το παίξεις Σκορπιό σχεδιάζοντας στρατηγικές για να κατακτήσεις κάποιον που σε ενδιαφέρει για να σαμποτάρεις όσους διαφωνούν μαζί σου στη δουλειά.
0: Οπα.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Υπομονετικός, γοητευτικός και ειλικρινής. 8.
0: Α, 8.
1: Δίδυμε, αν μπορείς να ξεσπάσεις κάπου σωματικά, γυμναστήριο, σεξ, αθλητισμό, την ένταση της ημέρας, να το προτιμήσεις από το πιθανό φόνο που μπορείς να διαπράξεις σήμερα στο χώρο εργασίας σου.
0: Καλό μεσημέρα και καλύτερα.
1: Ελπίζουμε να αποδειχτεί πιο πιστικό έτσι όλο το σκηνικό που σου προτείναμε. 8. Καρκίνε, άσε για σήμερα τις ερωτικές ονειροπολήσεις και φαντασιώσου ψυχήτε και σώματι, αφοσιώσου μάλλον. Ψυχήτε και φαντασιώσου. Στην εργασία, οργανώσου, κλείσε εκκρεμότητες, επικοινώνησε με ανθρώπους που είναι πιο σημαντικοί έτσι, για τη δουλειά σου. Και σήμερα είναι μια μέρα που δεν χαζεύουμε, αλλά οργανωνόμαστε στη δουλειά. 8.
0: Καλό.
1: Λιοντάρια, η μέρα σήμερα σου φέρνει μεγάλη ενέργεια, διάθεση για κοινωνική ζωή, ετοιμότητα να φλερτάρεις την πρώτη ευκαιρία. Και μια συμβουλή: τίποτα από αυτά δεν πρέπει να φανεί στο χώρο εργασία σου, διότι εκεί χρειάζεται παγωμένη σοβαρότητα. Δεν θα σχολιάσει κάτι για την παγωμένη σοβαρότητα.
0: Παγωμένη.
1: Παγωμένη μόκα.
0: Παγωμένη μόκα, αγαπητέ.
1: Οκτώ.
0: Οκτώ.
1: Παρθένε, όποιος δεν μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σου και στις ταχύτητές σου, καλύτερα να μείνει πίσω και να μην σε ενοχλεί. Δεν το έχεις και σε τίποτα να εξαπολύσεις μαζική επίθεση σε όποιον σου λέει ηρέμησε, χαλάρωσε. Δεν θέλω να χαλαρώσω, ρε φίλε. Παρά την περίπτωση. Θα βάλω 8.
0: 8.
1: Ζυγέ, είναι μία από αυτές τις μέρες που λες πως τα έχεις βαρεθεί όλα και είσαι ένα βήμα μακριά από το να αρχίσεις να διαλύσεις επαγγελματικές σχέσεις, στόχους και σταθερές μόνο και μόνο για να αλλάξεις επιτέλους κάτι στη ρουτίνα σου. Τις προηγούμενες φορές έκανες πίσω. Σήμερα, 7. Σκορπιέ, είναι μία από αυτές τις μέρες που σε εκνευρίζει αφόρητα το πόσο πολύ διαφέρει ο τρόπος σκέψης σου από το τι σκέφτεται και πώς λειτουργεί ο κόσμος εκεί έξω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιτεθείς στον πρώτο αντιφρονούντα που θα συναντήσεις. Σωστά.
0: 7.
1: Το ξότι είσαι τόσο ευέξαπτο σήμερα που καλό θα ήταν να ξεσπάσεις το περίσσευμα της ενέργειάς σου σε κάποια βόλτα στο γυμναστήριο ή στο καλό μεσημεράκι. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση έχεις να τσακωθείς με πολύ κόσμο.
0: 7.
1: Εγώ και ρε. Η κρίσιμη ερώτηση είναι η εξής. Μπορείς σήμερα να αφιερώσεις περισσότερες από 4 ώρες στο καλό μεσημεράκι?
0: Μπορείς.
1: Αν η απάντηση είναι θετική, όλα καλά. Αν είναι αρνητική, μάλλον σε βλέπω να ξεπατώνεσαι στη δουλειά, να κάνεις τη ζωή δύσκολη και σε εσένα αλλά και στους συνεργάτες σου. Οπότε προτού ξεσπάσεις, προσπάθησε έτσι να εφαρμόσεις τη λύση νούμερο 1. 8.
0: 8. Καλά, καλά.
1: Υδροχόε, δεν είναι ανάγκη να δώσεις συνέχεια σε διαφωνίες ή ασυνεννοησίες με τους φίλους σήμερα. Είσαι ενήλικας και καταλαβαίνεις ότι δεν οδηγούν πουθενά τα πείσματα. 7.
0: 7.
1: Ήχθη, επειδή η τάση για τη σημερινή μέρα είναι να κάνεις μεταφορά προβλημάτων από τη δουλειά στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και το αντίστροφο, προσπάθησε να λύνεις τις διαφορές τη στιγμή που δημιουργούνται και κυρίως με αυτούς που σου τις προκαλούν. 7.
0: 7. Πάμε για μεσόωρο. Επτά και μισό, παιδιά. Σχετικά καλά τα πήγαμε.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες,
3: βράχια.
2: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

The first time we met, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 και 32 τα λεπτά στον Kiss. Πρέπει να πάμε, ναι, βεβαίως και θα πάμε στο break μας. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης, για να πάτε να δείτε σινεμαδάκι την Πέμπτη, όποια ταινία σας αρέσει και επιθυμείτε εσείς. Τώρα, προς το παρόν, λοιπόν, θα πάμε στο break για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με αυτό εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
3: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σουπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
2: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
4: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.

0: 5'9 brown eyes.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
2: Το Ηράκλειο είναι εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε, λοιπόν, εισιτηριάκια.
3: Θα πάμε λίγο σε μηνύματα. Ναι, πάρτε μας τηλέφωνο μέχρι να σας
2: για πάρω. Για καλέστε, για περάστε, για περάστε. Εισιτηριάκια για Τεχνόπολης, παιδιά. Τεχνόπολης, σινεμά.
3: Λοιπόν, ναι, σε σχέση με το κομμάτι του τουρισμού και του Έλληνα, πώς μπορεί να κάνει διακοπές στην Ελλάδα, έχω εδώ μαρτυρία από τη Μαρία, η οποία μας λέει ότι στο Βόλο πληρώσανε 10 ευρώ τη μερίδα την πατάτα την τηγανητή στην ταβέρνα.
2: Του Μανώλη, την ταβέρνα.
3: 10 ευρώ, παιδιά, ορεκτικό η πατάτα τη τηγανητή. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κυρίως έτσι.
2: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τον Έλληνα να κάνει διακοπές με τις τιμές, ας πούμε, και στα εστιατόρια και στις ταβέρνες. Mm. Και έχω εδώ και την Ιωάννα, η οποία μας κάνει και εκείνη εκεί πέρα την κρίνια της, τέλος πάντων. Πώς είναι δυνατόν με τόσα δις που παίρνουμε από τον τουρισμό κάθε χρόνο να μην υπάρχει ουσιαστική ανάσα στην αγορά.
2: Ναι, το θέμα είναι ποιος τα παίρνει τα δις από τον τουρισμό.
3: Ακριβώς. Και πώς ανακυκλώνεται.
2: Είναι τελικά δις αυτά που παίρνουμε από τον τουρισμό.
3: Και πώς ανακυκλώνεται εν τέλει αυτό το ποσό.
2: Mm.
3: Λοιπόν, 2810-255-961 μας καλείτε για να πάτε Τεχνόπολης. Πολύ ωραίες ταινίες. Και αυτή του Στίβα Σπίλμπρεκ, παιδιά, με τους εξωγήινους παίζει ακόμα.
2: Τους οποίους έχουμε αναβάσει και τους τραπεζώνουμε εμείς στο Instagram.
3: Δηλαδή, για να μας πείτε, ναι, αν σωστά πράξαμε.
2: Ναι.
3: Θέλω να σε πω λίγο σε κίνηση, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή οι 62 μαρτύρων το ρεύμα προς την πόλη του Ηρακλείου έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχουμε πολλή κίνηση σε κάποια κομμάτια της Αγίου Μινά.
2: Yeah.
3: Η Evans είναι αρκετά μποντιλιαρισμένη σε ό,τι αφορά το κέντρο. Χαριλάω Τρικούπη. Η Εθνικής Αντιστάσεως σε πολλά σημεία προς το λιμάνι. Θέλω να πάω λίγο στην Κνωσού. Α, ναι, και η Κνωσού έχει κάποια μικρά θέματα αυτή τη στιγμή. Και η έξοδος προς την Εθνική Οδό, αλλά και στο κομμάτι που είναι στη βιομηχανική περιοχή, σε εκείνο το φανάρι. Προς το παρόν όμως βλέπω ότι η Εθνική Οδός είναι. Ναι, είναι σχετικά οκ. Okay. Εντάξει, καλά είμαστε.
2: Την παλεύουμε, δηλαδή.
3: Την παλεύουμε, ναι.
2: Ωραία. What's up, it's Dua Lipa. Dua Lipa. Kiss 961.

0: Golden, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 10 και 45, παιδιά. Περνάει γρήγορα η ώρα σήμερα από ό,τι φαίνεται. Δευτερούλα, τσαγκαρό Δευτερούλα. 29 του μήνα.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να μπω στις κάμερες, να δω τι γίνεται. Πάω
0: να μπει στις κάμερες, Big Brother. Μπε στις κάμερες, σε παρακαλώ, Big Brother.
1: Ναι, παιδιά, ήταν οι κάμερες. Δεν σου μας σώζουν όλο το Σαββατοκύριακο να ξέρουμε πού θα πάμε να κάνουμε.
0: Βρείτε τις, παιδιά, δεν το έχετε κάνει, διότι υπάρχει site με όλες τις webcams στην Κρήτη.
1: Λοιπόν, Χερσόνησο.
0: Και πριν πα θάλασσα, κάτσε να τελειώσω αυτό που λέω. Πριν πα θάλασσα, μπαίνει και βλέπει. Έχει κύμα, δεν είναι. Φαίνεται ξεκάθαρα στην κάμερα.
1: Φαίνεται.
0: Η καιρική συνθήκη. Οπότε λοιπόν, αναζητήστε τη.
1: Να πούμε ότι επειδή το Σαββατοκύριακο είχαμε δύσκολες καιρικές συνθήκες, είχαμε αρκετά περιστατικά στη θάλασσα τα οποία είχαν αίσιο τέλος.
0: Νυγμούς εννοείς. Τύπου.
1: Παρολίγων.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και σε πισίνα, παιδιά, κάτι αντίστοιχα περιστατικά. Με μικρά παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή και πλήρης επίβλεψη. Δηλαδή, ας πούμε, δεν γυρνάς ούτε να πάρεις το αντιλιακό.
0: Όχι.
1: Αυτό. Ναι. Αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι στη Χερσόνησο Σταλίδα βλέπω κόκκινη σημαία. Βέβαια, τα κύματα, φυσάει αέρας. Τα κύματα για μένα δεν είναι τόσο μεγάλα, αλλά υπάρχει κόκκινη σημαία. Οπότε, μένουμε στη σημαία που υπάρχει και τελεία. Κάτσα να σε πάω λίγο και στη Λιγαριά, που μπορεί τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα.
0: Αγία Πελαγία, Λιγαριά κτλ.
1: Δώσουμε ένα λεπτό να βρω την κάμερα της Λιγαριάς, γιατί για κάποιο λόγο την έχασα.
0: Λιγαριά, Λιγαριά. Εσένα έχω στην καρδιά.
1: Λοιπόν, πάμε και Λιγαριά να δούμε τι λέει εκεί. Προφανώς θα και θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι, εντάξει, είναι λίγο. Υπάρχει κύμα, αλλά σαφώς πολύ λιγότερη έκταση και δεν βλέπω να φυσάει τόσο πολύ στη Λιγαριά.
0: Δηλαδή... Δεν έχει κόκκινη σημαία όμως για.
1: Κοίτα, δεν έχει. Δεν βλέπω τώρα την σημαία. Στον... Δεν φαίνεται ο πυροσβεστικός. Ο ναυαγοσωστικός πύργος.
0: Ναι.
1: Όμως οι ομπρέλες που βλέπω δεν.
0: Πού να είναι.
1: Λίγο.
0: Είναι καλά βιδωμένες.
1: Λιγαριά, πάτε για μπάνιο, μάλλον.
0: Είναι καλά βιδωμένες, μάλλον.
1: Το πανίβρε. Λιγαριά είναι ωραία για μπάνιο, το βλέπω εγώ τώρα μια χαρά. Βέβαια, ωραία. Να πούμε ότι όλα αυτά είναι στις 11 παρα 10. Δεν ξέρω στη μία τι κατάσταση.
0: Πώς θα εξελιχθεί, παιδιά, ο καιρός αλλάζει από λεπτό σε λεπτό. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε στο Power Play της εβδομάδας. Χούγγελ, καινούριο κομμάτι αγαπημένο μας, Moving to the Sun. Θα επιστρέψουμε μετά το break μας και με αυτό εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: σπίτι. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 53 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 57 λεπτά μετά τις 10 στον Κι 961. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, 2 το μεσημέρι, να πούμε φυσικά ότι θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη, όπου και σήμερα στις 3 θα μας παρουσιάσει νέες αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στις 4 θα έρθει η Μαρία Κοσμοδάκη με το Top 10 του Κι 961 και την Παρασκευή Μαρία μας θα έρθει ξανά με τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Βέλγιο για αυτή την εβδομάδα.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και το Μιχάλη Θεοδωράκη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC.
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδε. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Πέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
8: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
7: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
8: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
7: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
8: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
7: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Honda Center. 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι που τα κάνω.
3: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
6: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
7: Γαμπρέ μου.
8: Πεθερούλη μου.
9: Μπαμπά.
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
10: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
11: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
10: Και φαγητό, σέρβις?
11: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
10: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961 παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου? Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο 1 προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
2: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σουπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
1: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
1: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
12: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
11: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
12: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
11: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
12: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
13: Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
11: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
14: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
15: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats more. Gorillas.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
1: Και τώρα.
8: Και τώρα.
1: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα και 29 Ιουνίου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να είστε έτοιμοι για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικροφόνο του Kiss.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 96.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss με επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM961Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: εδώ στον Kiss με πάρα πολύ ρυθμό και σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 28 10 255 961 είναι το τηλέφωνό μας. Σίγουρα χρήσιμο θα σας φανεί και σήμερα για το διαγωνισμό μας, καθώς έχουμε να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Τηλεφωνικά θα κάνουμε το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr και βέβαια μην ξεχνάτε πλέον έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6970-888-961.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια, καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Λοιπόν, B.O.B. μαζί με Hayley Williams, Airplanes. Με αυτό πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα αυτών των 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach More. Worry
4: less. 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
5: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
6: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
7: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
8: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
9: Καμπρέ μου.
7: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά.
8: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι. Η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
13: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
14: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
15: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
14: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
15: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
16: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
15: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
16: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
15: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
16: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
15: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
16: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
17: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Λοιπόν, Hunter X Golden εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. What's up, it's Dua Lipa. Kiss 961.

0: εδώ στον Kiss Dance the Night από την αγαπημένη Dua Lipa και νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε και στους αγαπημένους μήνες των διακοπών, των καλοκαιρινών διακοπών. Και μην ξεχνάτε ότι φέτος για τη Μηνό Online οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιο ταχύ με επιστροφή, ταξιδεύει από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Τζάτζα εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το Νήσος Beach Bar Restaurant, ο αγαπημένος προορισμός για αυτό το καλοκαίρι. Ζήστε το στον απόλυτο βαθμό του, ένα υπέροχο καλοκαίρι στο Νήσος Beach Bar Restaurant, το οποίο σας περιμένει στα μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα, σε ένα υπέροχο σημείο της παραλίας, σας περιμένει καθημερινά για να απολαύσετε δροσερά κοκτέιλς και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Νήσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος. Πάμε για Power Play. Νέα εβδομάδα συνεπώς και νέο Power Play έρχεται εδώ στον Kiss, στο To The Sun, Moving To The Sun από Χιζέλ. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστροφή στον Kiss με αυτό εδώ.
1: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Όχι, δεν θα επιστρέψουμε με αυτό εδώ. Θα επιστρέψουμε με αυτό εδώ.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
12: Honda Center. Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Δευτέρα.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
14: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Kiss 961.
12: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους, ως και τις 4. Πάμε μαζί στον Kiss.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, Γκόρντο και Λόκο Λόκο εδώ στον Κι, ένα τραγούδι που θα ακούμε για όλο το καλοκαίρι του 2026. Και βέβαια για ένα ακόμη καλοκαίρι επιλέγουμε τη Μινώ Online για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Μινώ Online Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μινώ Online.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, λόγω κοντίγο εδώ στον Kiss, DJ Snake, J Balvin και Tyga. Απόλυτα καλοκαιρινό και βέβαια μην ξεχνάτε, έρχεται το πιο summer party και σε αυτό μας προσκαλείτε Τζένις. Ελάτε λοιπόν να πάρετε γεύση καλοκαιριού όπως θα έπρεπε να είναι το καλοκαίρι στο κατάστημα Τζένις στην Καλοκαιρινού 27. Με τα πιο cool μαγιό από τη νέα συλλογή Τζένις για ένα τελείωτο καλοκαίρι. Μπορείτε επίσης να παίξετε και στο Game Machine και να κερδίσετε μαγιό, σαγιονάρες, crunches, τσάντες θαλάσσης και πετσέτες. Όλα αυτά έρχονται την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ στο κατάστημα Τζένις στην Καλοκαιρινού 27.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Λοιπόν, εσύ φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Seven of Hearts, Only You.

0: Λοιπόν, Seven of Hearts παρουσιάζουν ένα ακόμη σίγγλ από το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το τραγούδι Only You, που μόλις πέρασε από τα ραδιόφωνά σας, αναδεικνύοντας τον μελωδικό και ατμοσφαιρικό τρόπο με τον οποίο μπορούν να γράψουν οι Seven of Hearts. Ακούσατε το Only You πρώτη εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
2: The Tiri Tiri Show.
1: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Λοιπόν, Puff Daddy μαζί με την Faith Evans, I'll Be Missing You εδώ στον Kiss, μεγάλη επιτυχία από το παρελθόν, ακριβώς τα 12 λεπτά μετά από τις 3. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι στις 4 σήμερα έρχεται η Μαρία Κοσμαδάκη και να μας παρουσιάσει πολλές από τις αγαπημένες επιτυχίες του σήμερα. Καθώς σήμερα Δευτέρα ως ήθιστε, από τις 4 η Μαρία Κοσμαδάκη θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Kiss και λίγο μετά τις 5 θα ξεκινήσει να μετρήσει αντίστροφα όλες τις αγαπημένες επιτυχίες του Kiss, δηλαδή να μας παρουσιάσει το Top 10 του Kiss 961 έτσι όπως διαμορφώνεται αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Λοιπόν, παπαούτε εδώ στον Άκη, αφρορυθμοί που είναι απόλυτα συμβασμένοι με το καλοκαίρι. Και μην ξεχνάτε πως τον ίσως Beach Bar Restaurant στα μάλια σας περιμένει για όλο το καλοκαίρι, μέρα και νύχτα, για να απολαύσετε πραγματικά υπέροχες μέρες και νύχτες. Ο απόλυτος προορισμός λοιπόν για αυτό το καλοκαίρι, τον ίσως Beach Bar Restaurant, ένα beach bar με μπόχο αισθητική, μια θάλασσα με κρυστάλλινα νερά και ένα εστιατόριο με εξαίσιο φαγητό σε ένα πραγματικά υπέροχο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Εκεί ακριβώς σας περιμένει τον ίσως Beach Bar Restaurant. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

Ρέμα, Calm Down εδώ στον Kiss. Ένα τραγούδι που σίγουρα θυμίζει καλοκαιράκι, σαν ήχος από κύμα που σκάει στην παραλία. Νομίζω αυτό κάνατε περισσότεροι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, και αυτό θα πρέπει να κάνετε και κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, καθώς συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Τόσο στην Ευρώπη, αν και ο θερμικός αυτός θόλος που είχε πλήξει την Ευρώπη και την πλήττει ακόμα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μεταφέρεται προς ανατολικά, προς τα Βαλκάνια. Δεν ξέρω αν η επόμενη που θα χτυπήσει την πόρτα θα είναι η Ελλάδα, στην πόρτα του θερμικού αυτού συμβάντος. Αλλά προς το παρόν αρκετή ζέστη και ηλιοφάνεια έχουμε στην χώρα μας. Προβλέπεται αυτή την εβδομάδα να ανέβουν αρκετά υψηλά οι θερμοκρασίες, αν όχι τόσο στην Κρήτη, σίγουρα στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Ηπειρωτική. Αυτή τη στιγμή, σήμερα Δευτέρα, στην πόλη μας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το θερμόμετρο είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Τρίτη αναμένεται να ανέβουν σιγά σιγά οι θερμοκρασίες και να ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς σιγά σιγά. Κάπως έτσι θα πορευτούμε στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, 32, 33 έως και 34 βαθμούς Κελσίου, οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για αυτή τη ζέστη, η οποία είναι

0: Λοιπόν, Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk εδώ στον Kiss και μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά. Για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος υψηλής αισθητικής ο οποίος εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more.
0: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Φέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Καλημέρα και Dracula εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Calvin Harris και Blessings εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε στο διαγωνισμό μας για να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Τώρα που σφίγγουν οι ζέστες, νομίζω είναι ιδανικό δώρο για να κάνετε τις φωτιές σας και τις νεροτσουλήθρες σας στο Aqua Plus μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σας. Πάμε λοιπόν να παίξουμε μαζί για να σας δώσουμε αυτή την διπλή πρόσκληση. Τηλεφωνικά θα γίνει ο διαγωνισμός. Θα μας καλέσετε εδώ στον Kiss για να διεκδικήσετε την πρόσκληση αυτή μόνο εάν δεν έχετε ξανακερδίσει. Κερδίσει άλλη τέτοια πρόσκληση για το Aqua Plus. Έτσι δεν πρέπει να έχετε κερδίσει για να ξανακαλέσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Για το διαγωνισμό.
0: Το όνομά σας.
1: Βαλούρδος Παναγιώτης.
0: Πέστε μου λίγο Παναγιώτη, λίγο πιο δυνατά.
1: Βαλούρδος.
0: Το μικρό σου μας αρκεί.
1: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, έχεις ξανακερδίσει πρόσκληση για το Aqua Plus?
1: Όχι.
0: Όχι, οπότε ήσουν νικητής μας, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει? Να είσαι καλά.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
2: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σουπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
1: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk. Δασκαλάκι. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Τα κάνω.
6: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
7: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
8: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
9: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
10: Καμπρέ μου.
11: Πεθερούλη μου.
12: Μπαμπά.
9: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιπληκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
13: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο που φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Δευτέρα.
14: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
13: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
14: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Life is Simple, λοιπόν, εδώ στον Kiss. Και ναι, βέβαια, η ζωή είναι πολύ απλή. Και αν θέλετε να δώσετε στην ζωή σας και ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος. Είναι ο ιδανικός χώρος για τη δική σας βραδιά και για τη δική σας εκδήλωση. Για τον γάμο, για τη βάφτιση, το πάρτι, αλλά και για το συνέδριο. Με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, ο οποίος μπορεί και εντυπωσιάζει. Πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμηλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση, που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: πρόσφατα τελειώσει. Λοιπόν, Summer Jam εδώ στον Kiss, με τα καλοκαιρινά αυτά πράγματα. Καλωσορίζουμε και τη Μαρία Κοσμαδάκη εδώ στο στούντιο του Kiss.
1: Είναι καλοκαιρινό διαχρονικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν θυμάμαι πότε ξεκινήσαμε να το τραγουδάμε. Είναι πολλά τα χρόνια πια.
0: Ναι, είναι πολλά.
1: Αλλά είναι τόσο πολύ καλοκαιρινό και τόσο πολύ ωραίο που κάθε φορά νομίζω ότι φωνάζει έτσι λίγο αλάτι, λίγο θάλασσα, λίγο βουτιές.
0: Ισχύει.
1: Πάει εκεί το μυαλό μας.
0: Ισχύει. Πώς πέρασες καλοκαιρινά το...
1: Πέρασα πολύ ωραία. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου εκεί στην Ιερά Πέτρα που πήγα και ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Έμαθα ότι φυσούσε στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο. Θα σας πω, παιδιά, ότι κάτω τίποτα. Μηδέν μποφόρ, θα πω. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδαμε φίλους αγαπημένους, περάσαμε πολύ όμορφα και ξεκινάει η εβδομάδα έτσι σε ένα χαρούμενο mood.
0: Τέλεια.
1: Εσύ?
0: Και εγώ προς τα νότια την Κυριακή, εκεί που δεν φυσούσε μάλλον... Προσπαθήσαν οι περισσότεροι να κατέβουν προς Τρυπητή εμείς. Τρυπητή.
1: Και είχε κόσμο, ήταν ωραία, είχε θάλασσα.
0: Ωραία θάλασσα είχε, ναι. Εντάξει, ο Νότος νομίζω πάντα έχει καθαρά νερά. Εντάξει, λίγο ταλαιπωρία είναι ο δρόμος, παιδιά, στην Τρυπητή. Δεν ξέρω ποιος είναι εκεί ο Δήμος.
1: Να, εγώ δεν έχω πάει τώρα στην Τρυπητή, αλλά αν κάποιος έχει πάει, εγώ θέλω να την ακούσω αυτή την ιστορία.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ, ας πούμε, με το γιοταχή αυτοκίνητο δεν θα ξαναπάω ποτέ, ποτέ,
1: ποτέ.
0: Ποτέ. Αν ωστόσο έχετε κάποιο τζιπ ή κάποιο 4x4 ή
1: ερχόμαστε.
0: Κάποιο άλλο, ερχόμαστε, ναι, αυτό. Ή από θαλάσσεις πηγαίνω επίσης.
1: Από θαλάσσεις, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Μέχρι εκεί. Με αυτοκίνητο γιοταχή ποτέ ξανά.
1: Λοιπόν, και για μονοήμερη τώρα δεν θέλεις
0: όχι,
1: να το
0: κάνεις. Όχι. Εντάξει, απλά είπαμε ότι βάλαμε ένα τικ που μας έλειπε,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι, ναι,
0: παραλία Τρυπητή.
1: Ωραία.
0: Αυτά. Λοιπόν, τι έχουμε να ακούσουμε σήμερα?
1: Παιδιά, έχουμε να ακούσουμε τα 10 πιο αγαπημένα μας τον Kiss 961, τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της εβδομάδας.
0: Τέλεια.
1: Έρχονται λίγο μετά τις 5.
0: Μαρία Κοσμαδάκη λοιπόν αναλαμβάνει ως και τις 6. Εμείς ξανά μαζί αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας και βέβαια καλή εβδομάδα σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι? Πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εκεί σε 61 νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Ξεκινήσαμε με Taylor Swift. Ακούσαμε 21 Pilots. Αυτή εδώ ήταν η R.E.M. στο κλασικό The One I Love. 15 λεπτάκια μετά από τις 4, απόγευμα Δευτέρας, 29 Ιουνίου σήμερα, παιδιά, έφυγε ο πρώτος μήνας. Εύχομαι έτσι να ξεκίνησε πολύ όμορφα η εβδομάδα, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, έτσι και η Δευτέρα σας να ήταν πιο ανάλαφρη. 28-12-55-9-61 στο τηλέφωνο το οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. Καλησπέρες από όπου και αν ακούτε, έως και τις 6 θα είμαστε παρέα. Λίγο μετά τις 5 έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Μένετε μαζί μου, έρχονται διαγωνισμοί.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

καλοκαίρι είναι εδώ. Μα Inner Circle και Sweat. Σακύρα μόλις πριν από λίγο. Die Die και Jonas Blue με Maliv. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάρ Μουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάρ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάρ Μουτάκης, η λύση για μια σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου 2 και στο 2810 545 551.

0: Life is Simple, παίζει δυνατά στον αέρα του Kiss. Είναι 61-36 λεπτά μετά από τις 4. Απόγευμα Δευτέρας και φύγαμε για διαγωνισμό. Σας δίνω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να κάνετε ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες νεροτσουλήθρες του Aqua Plus. Και ασφαλείς πισίνες και για τα παιδιά και χώρο για να χαλαρώσετε. 28-10-255-961. Ήρθε η ώρα να καλέσετε.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στον Kiss 961.

Με Νέλη Φουρτάδο και Somebody to Love φτάνουμε στο πρώτο break. Ήρθε η ώρα για Power Play, Moving to the Sun. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6-2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
10: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
11: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
10: Και φαγητό, σέρβις?
11: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
13: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
14: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
15: Επιστροφή στις επιτυχίες λίγα λεπτάκια πριν φτάσουμε στις 5. Σε δύο σημεία θα συναντήσετε πολλή κίνηση οδηγία αυτή τη στιγμή. Το ένα σημείο είναι κλασικά στο Γιώφυρο και το άλλο σημείο, παιδιά, είναι στην Ικάρου, στο ύψος του αεροδρομίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Σε διάφορα σημεία της Εθνικής Αντιστάσεως και λίγο πιο χαλαρά αυτή τη στιγμή στα Φανάρια, Καζαντζίδη και Ικάρου. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες. Ακούμε τον Teddy Swims.
14: Kiss.

0: τραγούδια Summer in the City, ένα από αυτά τα αγαπημένα. Έτσι φτάνουμε στις 5 και στα μισά σήμερα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας, όλες οι γυψοσανίδες είναι πειράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκάτ Αρμουτάκης, η λύση για μια σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία. Θα τη βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μοιρών, στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Soul και Hippy Hippy Shake, διότι η Τετζέννη σε αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου μας προσκαλεί σε ένα πολύ καλοκαιρινό πάρτι. Ελάτε να πάρετε μια γεύση από το καλοκαίρι, καθώς έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, όλα αυτά στο κατάστημα Τετζέννη, το κέντρο της πόλης, στην Καλοκαιρινού 27, με τα πιο cool μαγιό από τη νέα συλλογή Τετζέννη για ένα τέλειο το καλοκαίρι. Μπορείτε να παίξετε και στο Game Machine και να κερδίσετε μαγιό, σεγιονάρες, κράντσες, τσάντες θαλάσσης και πετσέτες. Όλα αυτά, παιδιά, έρχονται αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ στο κατάστημα Τετζέννη στην Καλοκαιρινού 27.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: And brown eyes. Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961. Και στην θέση νούμερο 10 ξεκινάμε με new entry.
0: Νούμερο 10.

0: παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Με αλλαγές ξεκίνησε το top 10 αυτής της εβδομάδας. Μπάουσα και Magnetic, ένα τραγούδι που ακούμε στο repeat τις τελευταίες εβδομάδες. Κάνει new entry σήμερα στην θέση νούμερο 10. Olivia Dean και So Easy είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε στο σημερινό top 10. Ο Alex Warren στην θέση νούμερο 9 με το τραγούδι Fever Dream από την 10η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Ζέινα και Ζάνα, το ακούσαμε στην θέση νούμερο 8 από την 6η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Bibi Rexha και Faithless New Religion σήμερα στην θέση νούμερο 7. Φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφουμε τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
2: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Port 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σουπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
2: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Port.
1: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
5: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
12: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
13: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
14: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
15: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
16: Καμπρέ μου.
14: Πεθερούλη μου.
17: Μπαμπά.
15: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιπληκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
18: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
19: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
18: Aqua Plus.
12: The biggest water park in Greece.
16: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
12: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
17: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και για κάθε ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και τρέντι επιλογές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στο κέντρο της πόλης, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Έρχεται το νούμερο 6.
19: Νούμερο 6.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. The Second Voice, Let Me Be. Ακούσαμε στην θέση νούμερο 6, μία θέση πιο πάνω, πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Jaden Bosen και David Guetta και Upside Down στην 5η θέση. Δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ανεβαίνουμε μία ακόμα θέση στην 4η. Ακούμε Tame Impala.
1: Νούμερο 4.

Τέσσερις ολόκληρες θέσεις ανέβηκε από την προηγούμενη εβδομάδα. Τέιμι Μπάλα και Τζέιν ήταν το Ντράκιουλα και έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 99.

0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
0: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810. 545-551.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
1: για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
12: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγουμε για rewind. Πάμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που ακούσαμε από την 10η έως και την 4η θέση.
14: Νούμερο 10.

0: Έχουμε αλλαγές ανεβαίνοντας προς την κορυφή. Χιούγκελ και Σόλ, το Jamaican Bam Bam ακούσαμε στην θέση νούμερο 3. Ένα τραγούδι το οποίο τις δύο προηγούμενες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Σήμερα δύο θέσεις πιο κάτω. Another featuring 54 Ultra Talk to You. Ένα τραγούδι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε στην τέταρτη θέση. Σήμερα βρίσκεται στην δεύτερη. Και πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας, τον Kiss 61.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Mickey's Mind, Chill 77 και Unjams, Papa Ute. Ένα τραγούδι το οποίο ακούμε πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Μας αρέσει πάρα πολύ και μα κατάφερε να σκαρφαλώσει πολύ πολύ γρήγορα στην κορυφή. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας περιμένω αυτή την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για να ακούσουμε παρέα τις επιτυχίες και ένα ακόμα Global Top 10 αυτή την Παρασκευή, τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Βέλγιο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σουπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
2: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Κέρι. Στο φουλ.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Πέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου? Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Χιγγελ, η My Angel. Ultra T. Moving to the Sun.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Honda Center.
12: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
13: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Σαπ. Μαγιό. Πετσέτες. Θαλάσσης. Ακίδια. Σκίαστρα. Και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
12: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
5: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101. Στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full Kiss.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Ξέρεις ότι στα Λίδου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι. Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολυετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
11: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
10: Και?
11: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
10: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
11: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
10: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Και τώρα.
12: Και τώρα.
0: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
12: Και μας αρέσει.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Kiss.
1: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Ψαπ. Μαγιό. Πετσέτες. Θαλάσσις. Ακίδια. Σκίαστρα. Και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
2: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το Ηράκλειο Bowling Center επιστρέφει ανακαινισμένο. Πέραμε από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, πρώτη στην Ελλάδα. Νέοι χώροι, φρέσκα ηλεκτρονικά, νέα διάθεση. Bowlingcenter.gr. Έλα να το ζήσεις.
8: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία. Τρισδιάστατη τεχνολογία ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Kiss 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ζήσει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παραγωγής. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
3: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
2: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
6: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
7: Χιγγέλ, είμαι η Angel. Ultranate. Moving to the sun.
8: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
7: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες
11: χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Kiss 961.
13: Come on!
10: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: έχει πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Μαρκάκι πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Angel. Είμαι η Angel. Ultra Nate. Moving to the sun.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.